Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

104,4 ο

0: Κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: του δάσους τα πουλιά. Έπρεπε να σε σέβονται,
1: να με σέβονται
0: και να σε προσκυνάνε,
1: να με προσκυνάνε.
0: Έπρεπε να σε στέψουνε αμέσως βασιλιά,
1: βασιλιά.
0: Και θα ήταν μια απόφαση σωστή πέρα για πέρα.
1: Συμφωνώ.
0: Αν η φωνή σου ήταν λίγο μελωδική, να μας ξυπνάς εσύ κάθε πρωί με τραγουδάκια.
1: Μάλιστα.
0: Κι όχι τα ηθόνη που είναι και άσχημο.

Καραφώνες λέξεις σε σανίδες ναυαγών. Και από παιδί είχε στο νου σου ένα ρεσάλτο. Σ' αυτό το πλοίο των τρελών το πιάσε πάτο. Ναυτίλος έφηβος στη δίνη των καιρών. Σ' αυτό το πάρκο με σκισμένα τα πανιά. Κανείς δεν ύψωσε του χωρισμού μαντήλι. Και κάποιες νότες που σκουριάσανε στα χείλη.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies 2 και 38.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντάτο σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε 3 σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Ντόναλντ Τραμπ είχε χθες μια έντονη συνομιλία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, με τον Νετανιάχου, όπως αποκάλυψε το Άξιος. Σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ, που επικαλείται το CNN, η συνομιλία αντανακλούσε τις διαφορετικές τους απόψεις για το πώς πρέπει να προχωρήσουν σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Δεν είναι η πρώτη συνομιλία των δύο ηγετών. Τις τελευταίες μέρες, κατά την επικοινωνία του, την Κυριακή, ο Τραμπ ενημέρωσε ότι η πιθανότητα θα προχωρήσει σε νέες στοχευμένες επιθέσεις κατά του Ιράν στις αρχές της εβδομάδας. Μια επιχείρηση που αναμένονταν να πάρει το όνομα επιχείρηση Βαργιοπούλα. Παρακαλώ πολύ. Ο Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις στο Ιράν, αλλά προειδοποίησε: Συμφωνία ή θα κάνουμε μερικά άσχημα πράγματα. Ωστόσο, 24 ώρες μετά την αρχική συνομιλία, ο κύριος Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις επιθέσεις που είχε προγραμματίσει για την Τρίτη κατόπιν αιτήματος συμμάχων στον κόλπο, μεταξύ των οποίων το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όπως σχολιάσαμε και χθες, τις τελευταίες μέρες οι χώρες του κόλπου βρίσκονται σε στενή επαφή με το Λευκό Οίκο και με μεσολαβητές από το Πακιστάν, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που θα διευκολύνει περαιτέρω διπλωματικές συνομιλίες, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι των ΗΠΑ. Ο Νετανιάχου εξέφρασε την απογοήτευση στον κύριο Τραμπ, δηλώνοντας ότι θεωρεί λάθος την αναστολή των αναμενόμενων επιθέσεων και ότι ο πρόεδρος θα έπρεπε να προχωρήσει όπως είχε προγραμματίσει. Ενώ ο κύριος Τραμπ εκφράστηκε για τον κύριο Νετανιάχου λέγοντας ότι θα κάνει ό,τι θέλω εγώ. Έτσι, με τσαμπουκά, με σιγουριά και με αυτοπεποίθηση. Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4 προπαρασκευή σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 21 του μήνα Μάη. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Στον Κωνσταντίνο, στον Κωστή, στην Κωνσταντίνα, στην Άντια, στην Ελένη, στην Έλενα, στην Ελεάνα, στην Ελίνα, στη Λένα, στη Λενίτσα, στο Λενιό. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα, ανάληψη του Χριστού, χρόνια πολλά και στην Ελούντα. Παγκόσμια μέρα πολιτισμού η σημερινή ημέρα. Ο ήλιος είναι 10 λεπτά μετά από τις 6, θα δύσει 23 μετά από τις 8. Με τον καιρό εκεί έξω να είναι σύμμαχος όλων σήμερα, καθώς προβλέπεται λιγάκι δροσερός, υπάρχει μια υποψία για βροχές στα ορεινά και σύννεφα. Στον Άγιο Νικόλαο η θερμοκρασία 26 βαθμοί το μεσημέρι. Μια χαρά καιρό λοιπόν θα έχουμε και σήμερα, όχι κάτι το ιδιαίτερο, όχι κάτι το ανησυχητικό. Στον Άγιο Νικόλαο συγκεκριμένο ο καιρός προβλέπεται να έχει το χαρακτηριστικό του έθριου καιρού. Πρωινές ώρες 18 βαθμοί θερμοκρασία, 5 μποφόρ, μεσημέρι 26 βαθμοί θερμοκρασία, 4-5 μποφόρ βροντικών διευθύνσεων οι άνεμοι, το βράδυ 21 βαθμοί θερμοκρασία με τους ανέμους να ξεστενούν στα 3 μποφόρ. Μια χαρά. Ούτε κρύο ούτε ζέστη, ωραία διάθεση καιρού, ό,τι πρέπει για να βγούμε έξω να κάνουμε την βόλτα μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Για ποιο λόγο πέρυσι και φέτος η εκκλησία του Κωνσταντίνου και Ελένης στην Ελούντα κλείνει νωρίς και δεν προλαβαίνουμε να προσκυνήσουμε, ρωτάνε φίλοι ακροατές πρωί-πρωί. Και βέβαια μια εκκλησία τώρα που γιορτάζει πρέπει να παραμένει ανοιχτή. Έγινε ο εσπερινός εχθές, πανηγυρικός εσπερινός. Η εκκλησία πρέπει μετά να μείνει ανοιχτή. Γιατί αλήθεια την κλείνουν την εκκλησία? Γιατί γενικότερα οι εκκλησίες κλείνουν? Πρέπει πάντα οι εκκλησίες να παραμένουν ανοιχτές. Με μια έτσι διακριτική επίβλεψη, γιατί είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα σε εκκλησίες και προκαλούν διάφορες φθορές. Αλλά τώρα στην Ελούντα, που είναι η καρδιά του χωριού, η εκκλησία να κλείνει νωρίς και να μην έχει το δικαίωμα ένας εργαζόμενος ο οποίος χωράει αργότερα ή ένας επισκέπτης να πάει να προσκυνήσει, είναι λιγάκι άκοπος αυτό και πρέπει οπωσδήποτε οι άνθρωποι της εκκλησίας, τοπικής εκκλησίας, να το δούνε και να το διορθώσουνε. Καλημέρα ολούθε από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Πάμε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Δυνατά στερεοφωνικά. Πάμε για τις πρώτες μας αγορές που αλλού, ασφαλώς στο Μιλωνάκι, όπου καθημερινά βρίσκουμε φρέσκα προϊόντα, εξαιρετικές τιμές και πάρα πολύ καλή εξυπηρέτηση, η οποία φτάνει μέχρι και την πόρτα μας και μας πάει το κουδούνι. Αν καλέσουμε την εξυπηρέτηση Μιλωνάκι στο 2841-021-711. Παντοπολείο Προπολείο, Φεστός Μιλωνάκης. Τα έχει όλα, μας τα προσφέρει όλα και πάνω απ' όλα οικονομία, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Μιλωνάκης. Ξέρουμε ότι τον εμπιστευόμαστε, δεν το αλλάζουμε με κανένα και για τίποτα. Παντοπολείο Παραπολείο, Φεστός Μιλωνάκης. Τον Άγιο Νικόλαο, 51. Ο
επαγγελματίες, αυτός που στηρίζει επαγγελματίες, στηρίζει εστίαση, στηρίζει ξενοδοχεία, στηρίζει ανάγκες όλων. Παντοπουλίου Προπολίου, Φεστός Μυρολάκη. Γιατί θέλεις και φρέσκο προϊόν και εγγυημένο προϊόν και εξυπηρέτηση και αμεσότητα στη μεταφορά και στην παράδοση. Γι' αυτό λοιπόν εμπιστεύεσαι, είτε είσαι ιδιώτης, είτε είσαι εστιατόριο, ταβέρνα, ξενοδοχείο, το Μυρολάκη. Γιατί ξέρεις ότι εκεί θα τα βρεις όλα και κάθε μέρα ακόμα καλύτερα. Παντοπουλίου Προπολίου, Φεστός Μυρολάκης, Φεστός τον Άγιο Νικόλαο, έχουμε κάθε μέρα λαϊκή. Κάθε μέρα φρέσκα προϊόντα, κάθε μέρα σου προωθώ τιμές και προσφορές. Κάθε μέρα, όλη μέρα, Μυρολάκης. Από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα. Στη διάθεσή μας για τη δική μας καλύτερη εξυπηρέτηση. Παντοπολείο Προπολείο, Φεστός Μυρολάκης. Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4. Μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10. Τηλεφωνικά, στα ραδιόφωνά σας, στην Ανατολική Κρήτη. Μαζί και μέσω του διαδικτύου www.104fm.gr. Μαζί και στο Facebook Θάνος Κρομπίλιας με ελληνικά. Και στο YouTube, στο κανάλι μου Θάνος Κρομπίλιας Επικοινωνία. Μαζί και στο Instagram Θάνος Κρομπίλιας Journalism. Μαζί και στο TikTok Θάνος Κρομπίλιας Journalism. Και εκεί. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Σήμερα έχουμε γκρίνια σε λίγο με τον Γιώργο Δουδάκη. Αμέσως μετά, πριν απ' όλα βέβαια, στην ομιλία με τον Δημήτρη Τουρλούκη, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη και πάμε μια βόλτα εκεί στο Νότο, να μας τα πει ο Δημήτρης Τουρλούκης. Γιάννης Πλακιωτάκης, Πρωθυπουργός του Εστίου της Νέας Δημοκρατίας, λίγο μετά τις 9 μαζί μας, αν όλα πάνε καλά με τα ταξίδια του και έχει προσγειωθεί το αεροπλάνο από το Λονδίνο. Και θα κλείσουμε με τον Παπαγιώργη Τζάβλα, γιατί ο Ερυθρός Σταυρός και στον Άγιο Νικόλαο έχει εκλογές την ερχόμενη Κυριακή και πρέπει όλοι να δώσουμε το παρόν. Καλημέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Λάτε με κέφι και διάθεση να πάμε αέρα.

κάνουμε και εμείς τις εκπλήξεις μας, αγαπητέ Νικόλα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω με καλύτερο ύπνο και περισσότερο και πιο μπόλικο ύπνο να είναι η καλημέρα σήμερα. Ώρα καλή σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Πάμε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ξεκινάμε Δέσποινα Βανδύ. Έτσι λιγάκι πιο σύγχρονη καλημέρα, πιο δυναμική, πιο pop, πιο μοντέρνα, να το πω κάπως έτσι. Και με υπομονή και σήμερα θα έχουμε κρίξει στο εργοτάξιο του ΒΑΚ μεταξύ Αγίου Νικολάου και Νεάπολης. Νεάπολης και Αγίου Νικολάου. Ενώ αύριο αναμένεται η ημέρα δοκιμής, γιατί από αύριο αλλάζουν όλα στο ΒΑΚ. Κλείνει ο ΒΑΚ μεταξύ Νεάπολης και Αγίου Νικολάου και όλη η μεταχείριση θα γίνεται από τον παλιό δρόμο. Αύριο για αρκετές ώρες Παρασκευή. Μεγάλη υπομονή. Παρασκευή 22 του μήνα Μάη, διέλευση των οχημάτων στο βόρειο δικό άξονα, πέμπτο στους γέφυρα του ποτάμου, θα γίνεται από τον παλιό δρόμο μέχρι και το απόγευμα, νωρίς το βράδυ δηλαδή. Οπότε αύριο πληθείτε με πιο πολύ υπομονή, πιο πολύ χρόνο, γιατί αύριο κλείνει ο ΒΑΚ έτσι όπως τον ξέρουμε και η μετακίνηση θα γίνεται μέσα από το παλιό εθνικό οδικό δίκτυο μεταξύ Αγίου Νικολάου και Νεάπολης. Νεάπολης και Αγίου Νικολάου. Όλα τα αυτοκίνητα θα περνάνε από εκεί. Φανταστείτε τώρα τι έχει να γίνει. Και λεωφορεία. Τα μεγάλα φορτηγά μόνο θα περνάνε από τον παλιό εθνικό. Όλα τα υπόλοιπα οχήματα. Λεωφορεία, μίνι μπας, φορτηγά, ψυγεία από τον παλιό δρόμο. Οπότε υπομονή, ξηρά τροφή, καφεδάκι, νεράκι, γιατί ας μην πω πιο βαθιά στην είδηση και πιο βαθιά στο κλίμα το οποίο θα εκπαρτήσει αύριο το πρωί έως αργά το απόγευμα, το μεσημέρι, έξω από τον Άγιο Νικόλα. Δοκιμαζόμαστε. Δοκιμάζουμε νεύρα, δοκιμάζουμε αντοχές, δοκιμάζουμε υπομονή. Αλλά πού θα πάει, είναι όλα ρε αδελφέ για το καλό. Είναι όλα για να πάμε κάπως τα πράγματα ακόμα καλύτερα. Για τα χιλιόμετρα όλα τραγουδάει και ο Αντώνης Ρέμος, τον οποίο υποδεχόμαστε τώρα στον αέρα μας. Για να πάμε και σιγά σιγά να υποδεχτούμε το Δημήτρη Τουρλούς.

0: για να φτάσω.
1: Καλημέρα και στον Απόστολο, στον Δημήτρη, καλημέρα και στην Ελένη, καλημέρα Μαρία, καλημέρα και στην Άννα που κατεβαίνει από τη Νεάπολη. Από ό,τι μας λέει, τα πράγματα ήρεμα προς το παρόν. Οκ, okay, μακάρι ήρεμα να είναι. Χθες πάντως είχαμε και ένα τροχαίο κατεβαίνοντας ηρωή από τη Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο, εκεί λίγο πριν τις 9. Γι' αυτό είχαμε και μια τεράστια ωράη. Έχουμε πει ότι το έργο αυτό θα ταλαιπωρήσει κόσμο και κοσμάκι.

0: Και είμαστε εδώ μαζί και αυτό το πρωινό, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στον 104,4. Σήμερα είναι προ-Παρασκευή, ημέρα Πέμπτη, ο μήνας έχει 21. Χρόνια πολλά ξανά σ' και σ' γιορτάζετε. Και πάμε τώρα τη βόλτα μας εκεί στο νότο, μας περιμένει ο Δημήτρης Λούκης από την Ιερά Πέτρα. Καλημέρα Δημήτρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Άνω, καλημέρα σε όσους γιορτάζουν σήμερα και σε όσους γιορτάζουν. Καλημέρα, χρόνια πολλά στην Ελένη, χρόνια πολλά στον Κώστα. Τι κάνετε εκεί στον όμορφο Άγιο Νικόλαο?
0: Γιορτάζει και η Λούντα μας, είναι μπροστά της Κωνσταντίνου και Ελένης, οπότε γιορτές και ευχές και στην, να πούμε, τουριστική πρωτεύουσα του Νομού Λασιθίου. Έχουμε ιστορική πρωτεύουσα του Αγίου Νικολάου την Νεάπολη, έχουμε και τουριστική πρωτεύουσα στον Άγιο Νικόλαο την Ελούντα, π.χ.
1: Μπερδευόμαστε με τις πρωτεύουσες.
0: Άστα. Κοίταξε να δεις, μας αρέσει ο τίτλος της πρωτεύουσας, ρε παιδί μου. Είσαι, λέει, πρωτευουσιάνος, λέει, είσαι πρωτευουσιάνος. Ναι, η ταμπέλα. Τώρα το περιεχόμενο είναι μια άλλη ιστορία. Είναι η ταμπέλα τέτοια.
1: Μια χαρά, τέλεια. Πώς είσαι? Έχω καιρό να σε ακούσω και να τα πούμε.
0: Όχι και καιρό. Μέρα παραμέρα σχεδόν τα λέμε.
1: Ενώ στον αέρα.
0: Να μην... Οι ισοκροτές δεν πρέπει να λέμε. Πρέπει να λέμε όλη την αλήθεια. Στον αέρα έχουμε τα πούμε την προηγούμενη Πέμπτη. Μας είπε στα νέα εκεί.
1: Ωραία, για αυτό λέω μια εβδομάδα.
0: Είμαστε μια χαρά. Μια χαρούλα είμαστε. Εσείς τι κάνετε και στην Ιερά Πέτρα, στο Λιβικού το Πέλαγος? Όλα good.
1: Όλα καλά. Είμαστε λίγο κρυωμένοι λόγω καιρού. Mm-hmm. Το βράδυ που πέφτει η θερμοκρασία.
0: Ναι, αυτή η θερμοκρασία.
1: Αλλά όλα καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε κινήσει εδώ, να το πω έτσι, πανηγύρι στη Γαλλία, mm-hmm. γιατί είναι η προφάντρα ο Άγιος Κωνσταντίνος.
0: Α, ωραία, και μπράβο.
1: Υπάρχει πολιούχος της Γαλλίας. Είχαμε μια πολύ ωραία εκδήλωση εχθές από τον Δικηγό Σύλλογο Λασιθίου, mm-hmm. για την ενδοοικογενειακή βία και ανηλική ανοιχτή συζήτηση για θέματα νομοθεσίας ενδοσχολικής και εξωσχολικής αντιμετώπισης, όπου συμμετείχαν η κυρία Άρτεμις Κανελοπούλου, αντισαγγελέας Πρωτοδικών, η εισαγγελέας Ανηλή Κολαστίου, η κυρία Άννα Χανιωτάκη, ψυχολόγος, η κυρία Μπάουνη Τραχίλ, κοινωνική λειτουργός, η κυρία Παπαθίου Μαρία, δικηγόρος. Ήταν μια ανοιχτή συζήτηση τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους γονείς. Οφείλω να ομολογήσω ότι υπήρχε αρκετός κόσμος στην
0: έφταση.
1: Είναι μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και βέβαια το ανησυχητικό είναι αυτό που μας είπε η κυρία Κανελοπούλου, ότι έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες. Από τη μία είναι καλό, από την άλλη ότι μιλάει ο κόσμος είναι καλό, από την άλλη όμως ότι έχουμε ενδοοικογενειακή βία, έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει.
0: Πρέπει τα στόματα οπωσδήποτε να ανοίξουν, πρέπει ο κόσμος να μιλάει. Όλοι όσοι ενοχλούνται και δέχονται μια τέτοια άσχημη πραγματική συμπεριφορά, πρέπει να μην το κρατάνε μέσα τους, γιατί αν γίνει μια φορά, δυστυχώς όπως τύχουν τα πράγματα, θα ξαναγίνει και θα ξαναγίνει και θα ξαναγίνει.
1: Και βέβαια, όπως είπε και η κυρία Χανιωτάκη, η ψυχολόγος, λέει ότι ξέρει κάτι, όλο αυτό το βάρος της καθημερινότητας που έχει η κοινωνία, το μεταφέρουμε στο σπίτι τελικά και το ξεσπάμε πάνω στην οικογένειά μας. Mm-hmm. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει λίγο. Όντως. Έχει να κάνει δηλαδή και με την βαρύτητα, την ψυχολογική πίεση που δέχεται ο καθένας μας κάθε μέρα.
0: Και από ό,τι είδα σε ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ, έγινε και μια παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Σόμπολου, που έχει να κάνει με τις περιπτώσεις που έχει ο ίδιος διαχειριστεί στην τεράστια δημοσιογραφική του καριέρα. Γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο Πάνος Σόμπολος είναι δάσκαλος όλων μας, ειδικά στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Και το βιβλίο του αυτό μιλάει για τις νεκρές γυναίκες από βία και από δολοφονίες των συζύγων τους. Και είναι σίγουρα ένα από τα κομμάτια εκείνα τα οποία δεν πρέπει να το αφήνουμε ποτέ να περνάει απαρατήρητο. Είπε μάλιστα ο κύριος Σόμπολος σε μία από τις δηλώσεις που έκανε, ότι από την πρώτη στιγμή της ανθρώπινης σχέσης μεταξύ ενός άντρα και μίας γυναίκας, αν συνειδητοποιήσει το ένα ή το άλλο μέρος, γιατί πολλές φορές βλέπουμε να υπάρχει βία και από τη γυναίκα στον άντρα, ότι υπάρχει αυτή η ένδειξη κάποια στιγμής σωματικής βίας, τότε να φεύγουμε από την αρχή της σχέσης. Γιατί σίγουρα αυτό θα γίνει ξανά και ξανά, και όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται ακόμα πιο έντονο και ακόμα πιο ισχυρό.
1: Λοιπόν, αυτό είναι η πραγματικότητα. Το θέμα είναι γιατί θα πρέπει να είμαστε τόσο εξαιρετικοί απέναντι στον άνθρωπο που έχουμε mm-hmm. επιλέξει να είναι δίπλα μας, ή ακόμα και στα παιδιά μας, το οποίο νομίζω ότι δεν ήταν επιλογή, mm-hmm. τους να είμαστε γονείς τους.
0: Σωστά,
1: εμείς τα επιλέξαμε, έτσι, δεν επιλέξαμε να είμαστε γονείς τους. Δηλαδή εκεί θα πρέπει λίγο όποιος σκέφτεται να γίνει γονιός, θα το σκεφτεί πάρα πολύ καλά αν μπορεί να είναι γονιός.
0: Σε αυτό, σε αυτό το γιατί να χεσπάμε, νομίζω ότι όσοι το κάνουν θεωρούν ότι είναι ιδιοκτησία τους, όπως είναι, ξέρω εγώ, ένα αυτοκίνητο, μία μηχανή ή οτιδήποτε άλλο, ένα αντικείμενο, είναι ιδιοκτησία τους, ο σύντροφός τους ή το παιδί τους, γι' αυτό και φέρονται τόσο πολύ άσχημα. Και είναι ό,τι πιο απαράδεκτο αυτό και επάνθρωπο να θεωρούμε τον άνθρωπο δίπλα μας ως δική μας ιδιοκτησία και δικό μας αντικείμενο, το οποίο το βάζουμε και το βάζουμε στη τσέπη μας όποτε θέλουμε.
1: Μάλιστα. Αυτά έχετε την ευκαιρία, νομίζω ότι θα
0: πάρα
1: γίνει,
0: πολύ
1: και, θα γίνει και στον Άγιο Νικόλα αυτή η εκδήλωση και στην ΣΥΤΙΑ από τον Δικηγορικό Σύλλογο.
0: Μακάρι, είναι πολύ, πολύ δυνατό θέμα.
1: Πολύ για την παρακολουθήσει.
0: Και νομίζω ότι έγινε με αφορμή τις όλες αυτές τις αποκαλύψεις που είχαμε από τηλεοπτική εκπομπή για τις μονάδες φροντίδας τόσο ΑΜΕΑ όσο και ανήλικων παιδιών εδώ στον Άγιο Νικόλαο, γιατί η ανακοίνωση του Διοικητικού Συλλόγου αναφέρθηκε και στο θέμα αυτό και θα πρέπει οπωσδήποτε γενικότερα όπου διαπιστώνουμε ότι υπάρχει κάτι και τι άσχημο, ακόμα και όταν μια πόρτα κλείνει πίσω μας, να το αναφέρουμε, να το σημειώνουμε.
1: Δεν ήταν αφορμή αυτό, ήταν τα πολλά κρούσματα που υπάρχουν στην ενδοκρινιακή βία, ήταν τελείως διαφορετικά θέματα.
0: Ναι,
1: μάλιστα, μια και μιλάμε για αυτό το θέμα, για ενδοκρινιακή βία, εχθές ήταν αυτή η εκδήλωση και προχθές είχαμε την Παρασκευή τη σύλληψη ενός και τη μεταφορά γυναίκας με την οικογένεια, με τα παιδιά σε άλλο σπίτι, λόγω ότι ο πατέρας επιτέθηκε στη μητέρα και τη χτύπησε, με αποτέλεσμα να μιλήσει η γυναίκα, να πάρει την αστυνομία και η αστυνομία να ασπέψει άμεσα ώστε να μετακινηθεί και να πάει σε ασφαλές μέρος η γυναίκα αυτή. Ο άνθρωπος ήταν από την Αλβανία, υπήκος Αλβανίας, κρίθηκε εκεί πέρα στο αυτόφορο, αλλά το απαγορεύτηκε να την βλέπει και να πλησιάσει την οικογένεια και τη γυναίκα του και τα παιδιά του.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άσχημα περιστατικά αυτά, αλλά καλό θα είναι να καταγράφονται, να επισημαίνονται και ο κόσμος πλέον να μιλάει. Γιατί όσο δεν μιλάμε, τόσο τα αφήνουμε να συμβαίνουν ξανά και ξανά, δυστυχώς.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όπως επίσης είχε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση εχθές και στο θεατράκι, τη μουσική εκδήλωση, θα λέγαμε, στο ανοιχτό θεατράκι της Ιεράπετρας. Είχαμε ένα πλούσιο απόγευμα με διάφορες διοργανώσεις και νομίζω ήταν πολύ καλό.
0: Είχατε και την αυλία για τα 100 χρόνια του Θεοδωμίκη Θεοδωράκη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, όπως επίσης ξεκινάει η τουριστική περίοδος και έχουμε σοβαρά θέματα και καταγγελίες από επιχειρηματίες που επιχειρούν στις θαλάσσιες εκδρομές. Έχουμε καταγγελίες ότι δεν υπάρχει μια ισόμερη μοίραγμα, να το πούμε, του λιμανιού, ώστε να μπορέσουν να εργαστεί και αυτός και να δραστηριοποιηθεί και να δραστηριοποιηθούν και άλλοι επιχειρηματίες. Εδώ ανοίγουν οι αρχοί του ΕΟΛ, να το πούμε αυτό, γιατί από ό,τι ακούσαμε θα πάμε και δικαστικά, θα κινηθούν οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες αυτοί δικαστικά απέναντι σε όλους αυτούς που αποφάσισαν να μην δοθούν θέσεις για ελιμενισμό των σκαφών.
0: Εδώ θέλουμε να τονώσουμε την τουριστική επιχειρηματικότητα και τη στερούμε θέσεις ενώ υπάρχει χώρος. Είναι το πρόβλημα χωροταξικά σφιχτικά στο λιμάνι της Ιεράπετρας?
1: Χωροταξικά είναι ότι δεν υπάρχει χώρος, ισχυρίζεται το λιμενικό ταμείο της Ιεράπετρας. Από την πλευρά τους οι επιχειρηματίες αυτοί λένε ότι σχετικά υπάρχει χώρος, οπότε είναι υποχρεωμένο το λιμενικό ταμείο να μας δώσει.
0: Μάλιστα.
1: Το λιμενικό ταμείο, ναι, αναφέρει ότι είμαστε δεν είμαστε σε θέση να λιμενιστούν άλλα σκάφη, γιατί υπάρχει θέμα επικοινωνότητας και ασφάλειας. Οπότε έχουν ανοίξει αυτοί το ρόλο. Και ένα άλλο ευχάριστο που έρχεται από τον Δήμο Αγίου Νικολάου είναι ότι ο Δήμος παίρνει περίπου στα 5 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια από την περιφέρεια, να το πούμε αυτό, 2 εκατομμύρια περιφέρεια για την αλλαγή του ταρτάν στο στάδιο Πέτρο Δουδνεράκης, αλλά και τη μεταφορά του κλειστού από το σημείο που είναι τώρα στην παραλία στο Πέτρο Δουδνεράκη, για να πάνε εκεί τα αθλητικά σωματεία του Στίβου και ακαδημίες. Και παίρνει και άλλα 3 εκατομμύρια για αγροτική οδοπία.
0: Πολύ ωραία.
1: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Πολύ, πολύ καλά τα νέα αυτά. Αυτές τις εξελίξεις θέλουμε. Τα έργα ποτέ να μην σταματάνε. Φράγματα θέλουμε, νερά θέλουμε, πηγές θέλουμε, οικονομία σε φράγματα θέλουμε και πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τώρα που είναι αντιπυρική περίοδος.
1: Το άλλο θα πω κάτι, το είπα και χθες στο ραδιόφωνο, ότι επειδή έβρεξε δεν μιλάει κανένας τώρα για νερό.
0: Ναι, ναι, ναι, θέλουμε δεδομένο, το δούμε σίγουρο ότι έχουμε.
1: Εντάξει, είδες ότι πριν βρέξει όλοι φωνάζανε συλλόγοι, ιστορίες, σαν τ' άλλο, τώρα που έβρεξε δεν μιλάει κανένας. Δεν μιλάει κανένας. Και ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει, και θα το κλείσω εδώ, είναι η συγκοινωνία στην Ιερά Πέτρα. Υπήρχαν πάρα πολλά παράπονα από την ανατολική πλευρά, από μακρύ γυαλό, κουτσουνάρι.
0: Ναι, πήραμε και μια ανακοίνωση από την εστίαση Ιερά Πέτρας για το γεγονός ότι τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ δεν εξυπηρετούν όπως πριν διάφορες περιοχές.
1: Ήταν για το Μύρτος αυτό, αλλά ναι, τώρα ήταν στο μεταξύ. Να πούμε ότι διορθώθηκαν κάποια από το μακρύ γυαλό προς το Κουτσουνάρι μετά την παρέμβαση του αντιδημάρχου Ιερά Πέτρας προς το ΚΤΕΛ. Μετά από παρέμβαση που κάναμε ως δημοσιογράφοι από το ραδιόφωνο, να τα λέμε και αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, το οποίο βέβαια τώρα προέκυψε και το Μύρτος, το οποίο είχαμε και την παρέμβαση της εστίασης. Το βέβαια το ΚΤΕΛ ισχυρίστηκε, όχι σε εμάς, αλλά αυτό, ότι δεν είναι βιώσιμη αυτά τα δρομολόγια.
0: Ναι.
1: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία όμως, οφείλει να φέρει τη πέρα με τον καλύτερο τρόπο.
0: Με όποια δυσκολία και αν συμπεριλαμβάνεται, γιατί το ήξερα από πριν αυτό. Βέβαια.
1: Γνώριζε το νόμο εργασία που υπάρχουν, οπότε δεν μπορεί να μείνει εκτεθειμένη μια περιοχή τουριστική όπως είναι το Μύρτος ή ο μακρύ γυαλός φέρμα Κουτσουνάρι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εκεί είχε ανοίξει άλλο ένα μέτωπο, να το πούμε έτσι, από το Δήμο, ο οποίος θα πρέπει να λύσει αυτό το πρόβλημα όσο πλησιάζει η κορύφωση της τουριστικής σεζόν.
0: Και αύξηση των επισκεπτών που οπωσδήποτε θέλουν και αυτοί τα μέσα μαζικής μεταφοράς και το ΚΤΕΛ για να εξυπηρετούνται πιο οικονομικά και πιο...
1: Είναι απαράδεκτο μέσα στο 2026 να κάθονται οι άνθρωποι, οι τουρίστες στη στάση χωρίς να γνωρίζουν σε πόση ώρα θα περάσει το λεωφορείο. Δηλαδή, ή θα, επειδή βολεύει το ΚΤΕΛ να περάσει 9 η ώρα, θα πρέπει να περνάει 9 η ώρα, ενώ οι άνθρωποι των ξενοδοχείων ξέρουμε ότι μέχρι τις 10 παίρνουν το πρωινό του.
0: Ναι, σωστά. Είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο
1: να τα λέμε αυτά. Ναι. Οπότε, και βέβαια, απ' την άλλη, να υπάρχει, ρε παιδιά, είμαστε το 2025, μια ταμπέλα ηλεκτρονική που να λέει ότι 10 θα περάσει το λεωφορείο.
0: Ένα QR code.
1: Πρέπει να ξεχρονιστεί και το ΚΤΕΛ, πρέπει να ξεχρονιστούν οι δήμοι και οι στάσεις. Δεν γίνεται να μένουμε αρρωγή σε όλα αυτά.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Καλό το ΚΤΕΛ, θα συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα, αλλά ξέρετε κάτι, θα πρέπει και αυτό να εξυγχρονιστεί και να υπάρχει μια ενημέρωση απέναντι στο κοινό και στους πελάτες του.
0: Πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίες παρατηρήσεις και εύσοχες. Δημήτρη Λούκη, να έχεις μια καλή, υπέροχη υπόλοιπη Πέμπτη. Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλο και καλή υπομονή σε όλα τα υπόλοιπα. Ωραία, καλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Και εμείς είμαστε εδώ και λέμε την καλημέρα με δύο συλλαβές, δηλαδή Μήλο, πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης, Κτέλα Γενικολάου. Και με τα Μήλο είμαστε σίγουροι ότι η μέρα ξεκινάει καλά, ευχάριστα και δυναμωτικά και πάρα πολύ σίγουρα. Γι' αυτό λοιπόν κάθε μέρα από νωρίς το πρωί επιλέγουμε Μήλο, γιατί εκεί φτιάχνει η διάθεσή μας και εκεί ξέρουμε ότι το πρωινό μας είτε είναι ψωμιάκι, είτε είναι αρτοσκευάσματα, είτε είναι κουλουράκια, είτε είναι πρωινό, είτε είναι γλυκό, παγωτό, είτε είναι στροπιαστά, είτε είναι τούτες, είτε είναι φρέσκια πάστα, σαλάτες, το δεκαθιανό μας και οτιδήποτε άλλο, είναι ό,τι καλύτερο έχει φτιαχτεί από ανθρώπινο χέρι. Πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης, Κτέλα Γενικολάου, Μήλο, έτσι λέμε την καλημέρα στο Μαραμπέλο, με δύο συλλαβές, Μήλο.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
7: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπει. Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που

0: 2841 18 11 63. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

για εμάς δεν περνάει ούτε μία μέρα που δεν θα ξαναβρεθούμε, εκτός αν υπάρχει κάποια αργία ή κάποια άλλη έκτατη περίπτωση. Είμαστε καθημερινά μαζί από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Παρασκευή εδώ στο 104,4, συντονισμένοι κάθε πρωί στην μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο Λασιώτικο Ραδιόφωνο. Καλημέρα, πέρα ως πέρα. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας και είστε εδώ στο 104,4 και έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή και για σήμερα στο Ευγενό Καφεδάκι να είναι παρέα με την τοπική και όχι μόνο ενημέρωση. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημίωρο εδώ είμαστε. Εδώ είναι και ο Τζόρτζης, Μανώλης Τζόρτζης, πηγαίνω 32, περιοχή Χτέλαγιο Νικολάου, και εκεί πραγματικά βρίσκουμε όλα όσα θέλουμε για να μαστορέψουμε, να δημιουργήσουμε και να ανακατασκευάσουμε. Γιατί Μανώλης Τζόρτζης είναι αυτός, οπότε ό,τι και αν του πάμε και είναι χρησιμοποιημένο ή είναι κάπως κουρασμένο ή θέλει μια κάποια επισκευή, το σέρβις του Μανώλη Τζόρτζη είναι η καλύτερη επιλογή. Θα το πάρουμε πραγματικά σαν καινούριο. Μανώλης Τζόρτζης, μηχανήματα εργαλεία service, και έχει ένα τα πολύ μικρά τα εργαλεία, ρε παιδί, που είναι πάρα πολύ χρήσιμα, τα έχουμε στην τσέπη μας και κάνουμε τη δουλειά μας έτσι όπως πρέπει. Μανώλης Τζόρτζης, μηχανήματα εργαλεία service. Μανώλης Τζόρτζης, το ξέρουμε, τον εμπιστευόμαστε, δεν το αλλάζουμε κανένα για τίποτα. Είναι Τζόρτζης, είναι Μανώλης, είναι πηγάω στο 32.

2 περιοχή του Αγίου Νικολάου και είναι καθημερινά εκεί. Τηλεφωνική επικοινωνία για μια πρώτη προσέγγιση 2-841-026-600. Μανώλης, Τζόρτζης, και πραγματικά τα έχουμε όλα έτσι όπως πρέπει από τον επαγγελματία που ξέρει να μας συμβουλέψει πώς να κάνουμε το κάθε τι ακόμα καλύτερο. Τώρα είναι η ώρα για την κρίνια της ημέρας, δηλαδή σύνδεση με τον κύριο Γιώργο Τουτουδάκη.

0: ζείτε όλα, ζείτε και ο Γιώργος Λουδάκης που είναι τώρα στον αέρα, έτοιμος να μας πει και το ρεπορτάζ από την εορτή εχθές Κωνσταντίνου και Ελένη στην Ελούντα, καθώς ήταν παρόν μαζί με τη φιλαρμονική του Αγίου Νικολάου και βήμα-βήμα έκανε και την περιφορά της εικόνας. Καλημέρα, Γιώργη.
1: Καλημέρα, ναι, βήμα-βήμα στο λιμάνι, στην Πεκή, και ανατολικά και ξανά δυτικά και γύρω-γύρω, η λιτανία της εικόνας, ως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις, έγινε άλλη μια χρονιά στον Άγιο Κωνσταντίνο, στην Ελούντα.
0: Είχε κόσμο?
1: Είχε, δεν θα έλεγα ότι είχε πολύ κόσμο αυτή τη φορά, είχε πάντως κόσμο.
0: Μπράβο, αυτό είναι το σημαντικό, να έχει κόσμο, γιατί τέτοιες επετείους, τέτοιες γιορτές, τέτοιες ωραίες εκδηλώσεις και δράσεις σε πολύ ωραία μέρη, είναι ωραίο να μαζεύεται κόσμος, και βέβαια αρκεί η εκκλησία να παραμένει μετά ανοιχτή για να προσκυνά ο κόσμος, γιατί είχα πρωί-πρωί παράπονα από πολίτες οι οποίοι πήγανε χθες να προσκυνήσουν στο ναό και ήταν κλειστός ο ναός.
1: Τώρα αυτό δεν μπόρεσα να το δω, γιατί εμείς φύγαμε νωρίτερα. Εν πάση περιπτώσει, δίπλα είχε λίρες και γλέντι.
0: Γλεντάκι,
1: μάλλον...
0: είχε, γλεντάκι, ε.
1: Ναι, είχε γλεντάκι.
0: Ωραία. Γιατί σας κεράσανε, φάγατε άρτο, τουλάχιστον.
1: Άρτο, ναι, εντάξει, είχε και χέρασμα. Είχαν φροντίσει για δύο τραπέζια για τη φιλαρμονική. Εγώ φύγα νωρίτερα, διότι είχα να κάνω κάποια πράγματα εδώ. Ναι, υπήρξε το σχετικό κέρασμα προς τη φιλαρμονική, βεβαίως.
0: Μπράβο, μπράβο. Η φιλαρμονική να κρινιέται, γιατί πρέπει να πάρει δυνάμεις, γιατί έχει εκδήλωση τέλος του μήνα. Ένα, τα λέμε αυτά συχνά για να τα επισημειώνει και ο κόσμος.
1: 30 Μαΐου στην πλάζη του Ιώτη, στον Άγιο Νικόλαο το βράδυ.
0: Σάββατο βράδυ στον Ιώτη, στον Άγιο Νικόλαο, φιλαρμονική του Αγίου Νικολάου, η ετήσια συναυλία της.
1: Ναι.
0: Μπράβο, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και τι άλλο, τι έχεις να κρινιάξεις σήμερα? Συγγνώμη, συγγνώμη. Ποιοι επίσημοι ήταν χθες στην Ελούντα?
1: Το Δήμαρχο πήρε το μάτι μου κάποια στιγμή.
0: Ναι, είχαν δημοτικό συμβούλιο. Το βάλανε το μεσημέρι για να πάει να
1: τελειώσει. Ναι, ναι, αυτό. Αν πει χθες το πιθανότερο, έγινε έτσι. Το Δήμαρχο είδα, νομίζω κάποια στιγμή είδα το Δήμαρχο, είδα τον κύριο Χαριτάκη. Δεν ξέρω αν είχε άλλους εκεί, δεν πρόσεχε, γιατί ήταν πίσω μας έτσι κι αλλιώς.
0: Από βουλευτές κανείς, ούτε Σπυρδάκη, ούτε Πλακιωτάκης?
1: Όχι, όχι, σαν να μην ήταν κανένας από τους δύο.
0: Μάλιστα.
1: Πλακιωτάκης ήταν. Να βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Γιατί
0: στο Λονδίνο ήταν ο Πλακιωτάκης. Τίμησε εκεί τη μάχη της Κρήτης με την Δήθεια των Λόρδων στο Λονδίνο. Μάλιστα.
1: Μάλλον, ναι.
0: Έχω προγραμματίσει.
1: Δεν ξέρω αν ο προηγούμενος ο Δημήτρης είπε τίποτα για Δημοτικό Συμβούλιο έβρε το βράδυ.
0: Στην Ιερά Πέτρα?
1: Ναι.
0: Όχι, δεν είπε κάτι. Γιατί?
1: Είναι ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο αύριο το βράδυ με το θέμα των ανεμογεννητριών.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, είναι αύριο το βράδυ, λοιπόν, με καλεσμένους όλους τους φορείς που ανακατεύονται, και μάλιστα έχουμε και μια ανακοίνωση από τον Πολιτιστικό και Φυσιολογικό.
0: Και στο δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο χθες συζητήθηκε πάλι το θέμα των ανεμογεννητριών, λέγοντας ότι έχουν ληφθεί κάποιες άδειες να μπουν κάποιες ανεμογεννήτριες, δυστυχώς χωρίς να μπορούμε εμείς να παρεύουμε, γιατί υπάρχει νόμος ο οποίος τους ορίζει. Οπότε έχουμε πολλά επεισόδια μπροστά μας, θα παρακολουθούμε όλα αυτά τα θέματα.
1: Ναι, σίγουρα θα πολλά επεισόδια, μια που για την ώρα υποτίθεται ότι ξεχάσανε. Δεν έχουν ξεχάσει τις θαλάσσιες, ας πούμε, σίγουρα απλά το άφησαν λίγο πίσω επειδή αντέδρασαν οι ξενοδόχοι. Και αυτό ήταν και μια αιτία να ξαναστηθεί ο σύλλογος που να συνεχίζει να υπάρχει, διότι υπάρχουν και πολλά θέματα τέτοια. Υπάρχει γύρω-τριγύρω, έχουν οριστεί για κάποια πράγματα, ειδικά και κάποια κομμάτια, τρία αεολικά πάρκα στον Ορεινόγκο της Τριπτής για παράδειγμα, εξού και η ανακοίνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου που καλεί ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιερά Πέτρα, Πολιτιστικού Συλλόγου της Τριπτής, ο Γιώργος Χαμηλός, στο 6972-604-970. Στους υπόλοιπους συλλόγους που ανακατεύονται με τα ευρύτερα γενικά της περιοχής να έρθουν σε επαφή μαζί τους για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί υποτίθεται ότι έχει ανοίξει η διαβούλευση με κάποια καινούργια ζητήματα για το θέμα των ανεμογεννητριών, και όσον αφορά το ενδιαφέρον στρέφεται στον Ορεινόγκο της Τριπτής, γιατί εκεί προβλέπονται τρία αεολικά πάρκα 150 μέτρα στο ύψος ανεμογεννήτριας, μεγαβάτ κλπ. Και το χειρότερο όλο είναι από κάπου πρέπει να ανοιχτούν κάτι, ξέρεις, 20 μέτρη δρόμοι για να φτάσουν εκεί που να φτάσουν.
0: Αυτό είναι. Τεράστιοι δρόμοι θα ανοιχτούν. Ναι. Αλλά αυτοί οι δρόμοι μπορεί μετά να χρησιμοποιηθούν και σαν αντιπυρική προστασία. Γιατί ανοίγουν δρόμους μεταξύ εκτάσεων για αντιπυρική προστασία, ώστε να μην μεταφέρεται η φωτιά από το ένα μέρος στο άλλο.
1: Φαντάζομαι, ναι, αλλά εκεί που υπάρχει δάσος, θα περάσουν μέσα και από περιουσίες ανθρώπων. Είναι μια διαδικασία η οποία θα πάρει κάποια διάστημα, θα δημιουργήσει θέματα δυστυχώς.
0: Θα είναι δύσκολη η περίοδο της κοινή, η οποία
1: οι ιδιωτικές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες.
0: Τεράστιες. Ναι. Είναι πριν από το κράτος αυτές τις εταιρείες. πριν από το ίδιο, από το ίδιο το κράτος. Κατά λοιπά, τι άλλο έχουμε από εκεί έξω? Είχαμε την σημείωση του κυρίου Μενεγάκη ότι η παιδική χαρά που είναι στο δρόμο για το, για τα κατσίκια εκεί που είναι και τα γνωστά καφενεία των σοφών, που οι γονείς παραπονιούνται ότι είναι σε άσχημο χάλι εκεί στο Ξηρόκαμπο, είπε ο κύριος Μενεγάκης χθες, μου σχολίασε ότι αυτή η παιδική χαρά, λέει, έχει καταργηθεί εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια για λόγους ασφαλείας. Ναι, αλλά εκεί μέσα υπάρχουν παιχνίδια και τα παιδιά πάνε και παίζουν αυτά τα παλιά παιχνίδια.
1: Ναι, άμα καταργηθεί, το είπα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς το είπα, ότι πρέπει οπωσδήποτε να επέμβει ο Δήμος εκεί και να βγάλει τα παιχνίδια, να βγάλει τα ότι κακό και στραβό και σκουριασμένο υπάρχει και να το κάνει πάρκο, ρε παιδί μου, να το κάνει ένα ανοιχτό χώρο. Αλλά μου είπε ότι υπάρχει σκέψη να αναβαθμιστεί η παιδική χαρά. Μέχρι όμως αυτό να γίνει, καλό θα είναι να καθαριστεί εντελώς για να μην έχει παιχνίδια τα οποία ένα παιδί όπου δει παιχνίδι θέλει να πάει να παίξει. Οπότε δεν μπορούμε μετά να είμαστε εμείς εκεί και να μην το επιτρέπουμε να παίξει ή να παίζει και τα παιχνίδια να είναι επικίνδυνα και να, είναι, να μην παρέχουν ασφάλεια, ασφαλώς.
1: Ναι, δυστυχώς αυτά υπάρχουν και με, το, με τους ρυθμούς, με τους βραδείς, βραδιά τους ρυθμούς που έχει μείνει το Δήμο mm-hmm. Νικολάου. Εκεί με εμένα μου έχει κάτι τώρα στραβά τόσο καιρό, το ότι δεν είναι μια επισκευή η οποία δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη υπόθεση, ο τείχος πήγε κάτω στην παραλία στο, στα Χαβάνια.
0: Ναι,
1: όσο είναι... θέλει, δύο μήνες τόσο που είναι να φτιαχτεί.
0: Και για αυτό το θέμα μίλησα με τον Δήμαρχο, μου είπε ότι είναι στην τελική ευθεία, έχει μπει στα επίγοντα περιστατικά ως έκτακτη ανάγκη να κατασκευαστεί αυτό το τοιχείο. Μου είπε ότι μέχρι 10 Ιουνίου θα έχει περάσει από το αρμόδιο όργανο και θα έχει γίνει επέμβαση.
1: Μέχρι 10 Ιουνίου θα έχει περάσει από το αρμόδιο όργανο για να γίνει επέμβαση. Εν τω μεταξύ θα παρέσει διάλυση κατά την από κάτω ο άνθρωπος τόσο από πέρυσι.
0: Ναι, είναι στα ωριά του είναι και ο επαγγελματίας συγκεκριμένος και πραγματικά διαμαρτύρεται γιατί χάνει προσωπικό, χάνει έσοδα και.
1: Μα πέρυσι θυμάστε τι κάναμε που οι βαργεστημένοι του Δήμου Νικολάου καθυστερήσαν, ξέρω εγώ, κάπως.
0: Πώς μιλάς τώρα έτσι για τους ανθρώπους, οι βαργεστημένοι, λέει, γιατί τους χαρακτηρίζεις έτσι, βαργεστημένοι?
1: Εντάξει, βαριόμαστε που ζούμε. Το έχουμε κάνει τέχνη, υψηλή τέχνη. Λοιπόν, να θυμίσουμε, δεν ξέρω αν αναφέρθηκες νωρίτερα, γιατί κάποιες, ναι, μένουμε μπροστά στα ηχεία και τα σχετικά, αλλά κάποιες φορές μου ξεφεύγουν, αφαιρούμε
0: mm-hmm.
1: το αύριο το πρωί για τις εκτροπές των οχημάτων.
0: Όχι, τι έχει να γίνει αύριο, φίλε, τι έχει να γίνει αύριο. Αυτοί οι ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, το είπα και νωρίτερα ότι αύριο, αν θέλετε να πάτε προς Ηράκλειο, μεριά ή προς Μάλια, μην πάτε. Πάτε από σήμερα και διακτηρέψτε εκεί για να καταδουλειάσετε. Αύριο θα είναι πολύ άσχημη ημέρα. Εχθές, αυτή η καθυστέρηση που έγινε εχθές το πρωί που σου έλεγε η Κατερίνα, που επικοινωνήσε με την Κατερίνα, έχει να κάνει γιατί έγινε ένα τροχαίο πάνω από τη σημεία στο νέο κομμάτι που έχει διανοιχτεί. Ένα μικρό τροχαίο, αλλά κινητοποιήθηκαν αυτοκίνητα για αρκετή ώρα. Οπότε και σήμερα θα έχουμε κρίξεις, αλλά και αύριο θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ΒΟΑΚ. Δεν θα περνάει κανείς από το ΒΟΑΚ, μόνο τα πολύ μεγάλα οχήματα. Και μετά όλος ο υπόλοιπος κυκλοφοριακός όγκος, επαναλαμβάνω, όλος ο υπόλοιπος κυκλοφοριακός όγκος, επαγγελματικά φορτηγά, ημιφορτηγά, λεωφορεία, μίνι βαν, μίνι μπας, μίνι μάρκετ, μίνι σέβεντες και μίνι ούζο, ό,τι μίνι και ό,τι παραμείνει θα πηγαίνει από τον παλιό προς Νεάπολη. Οπότε μεγάλη υπομονή και αν μπορείτε να αναβάλλετε αύριο τη μετακίνησή σας, κάντε το, γιατί θα ταλαιπωρηθείτε αύριο από τις 10 μέχρι και τις 5 το απόγευμα.
1: Δηλαδή βολεύει καλύτερα, ξέρει κανείς, να πάρει τα βουνά να πάει από το Ροπέδωνα στη Θήβουλο.
0: Να πάει από σήμερα στο Ηράκλειο ή από σήμερα στα Μάλια στη Χερσόνησο στη Νεάπολη. Μην το κάνετε αύριο. Μεγάλη προσοχή και επισήμαση για μία φορά ακόμα. Τουτού, οκ, okay, τα υπόλοιπα αύριο που θα είναι Παρασκευή. Άντε, ξεκουράσου τώρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Γιώργος Τουδάκης, ορεξάδος, γιατί μπήκε άρτο χθες από την Ελούντα και πέρασε μια χαρά. Κεραστήκαν κιόλας. Έγινε τραπέζι φιλαρμονική και έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί πρέπει να δείχνουμε ότι είμαστε φιλόξενος τόπος και πρέπει να είμαστε και σε θέματα προσωπικού τακτοποιημένοι. Γι' αυτό λοιπόν, αν έχετε θέματα προσωπικού, υπάρχει στον Άγιο Νικόλο μια εταιρεία, η Universal HR Service, η οποία σας βρίσκει προσωπικό έτσι ακριβώς όπως το θέλετε, για ό,τι εργασία το θέλετε, ξενοδοχείο, εστίαση, κατασκευές, πρωτογενής τομέας, οτιδήποτε. Η Universal HR Studio, Universal HR Service είναι εδώ για να σε εξυπηρετήσει με εργαζόμενους από τις Φιλιππίνες, γιατί η εμπιστοσύνη δεν κερδίζεται τυχαία, χτίζεται μέσα από αποτελέσματα. Όταν 9 στους 10 πελάτες επιλέγουν ξανά τη συνεργασία μαζί με την συγκεκριμένη εταιρεία, τότε αυτό σημαίνει ότι η συνέπεια, η ποιότητα και η σωστή αντιστοίχηση ανθρώπων με ανάγκες πάνε πάρα πολύ καλά στην Universal HR Services. Δεν καλύπτουν απλά θέσεις, δημιουργούμε σταθερές συνεργασίες που αποδίδουν στο χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν εμπιστευτείτε την Universal HR Services για το προσωπικό που χρειάζεται. Δαβάκι 3 στον Άγιο Νικόλο και τηλεφωνική επικοινωνία στο 6947-420837. Επαναλαμβάνω, 6947-420837. Και το του προσωπικού έχει λήξει. Και Universal HR Services να είναι καλά.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.

τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά από τις 9, πρωινό προπαρασκευή, σήμερα 5η, 21 του μήνα Μάη. Τέτοιες πολλές για όλους όσους γιορτάζετε, για όλες όσους γιορτάζετε, να είστε καλά. Υγεία, αγάπη, υπομονή και πρόοδο σε προσωπικό και όχι μόνο επίπεδο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, εδώ από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Πάμε αέρα μέχρι και τις 10, είμαι ο Θανάσης Χορομπίλιας και δεν είμαι μόνος, έχω μαζί μου πάντα τους καλύτερότερους. Και όταν μιλάμε για ντόπιο κρέας και λαχταριστά προϊόντα και εξαιρετική εξυπηρέτηση στον Άγιο Νικόλο, αναφερόμαστε σε ένα όνομα, σε ένα επίθετο. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Πάλι λόγω 13 στον ανηφόρο για το μουσείο αριστερά και τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-022-842. Δώστε έμφαση στα έτοιμα γεύματα του Νερατζούλη που σας βγάζουν από την πάρα πολύ δύσκολη θέση. Γιατί ξεχάσατε να βγάλετε το φαγητό για να το ετοιμάσετε, δεν πήγατε αγορά για να πάτε τα εφόδια σας, δεν το ένα δεν το άλλο. Νερατζούλης είναι εκεί όμως και τα έχει όλα. Καθημερινά πάρα πολλές επιλογές σε διάφορα φαγητά, τα οποία τα φτιάχνει με πολύ μεγάλο μεράκι και τα προετοιμάζει έτοιμα στο κυπελάκι, να τα πάρετε, να τα ψήσετε και να τα φάτε με την εγγύηση του Κώστα Νερατζούλη. Ντόπια, φρέσκα κρέατα, ό,τι καλύτερο για το οικογενειακό τραπέζι, ό,τι καλύτερο γενικότερα για την δική σας γευστική καθημερινή απόλαυση. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, ο Νερατζούλης είναι στην Παλαιολόγου 13, ανοιχτό για το μουσείο αριστερά. Και αν δεν βρείτε να παρκάρετε ακριβώς απ' έξω, κανένα πρόβλημα. Πιο πάνω δεξιά είναι το πάρκινγκ, βλέπετε Νερατζούλης και αφήνετε το όχημά σας όση ώρα θέλετε για να εξυπηρετηθείτε. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης.

επαναλάβουμε για μία φορά ακόμα το θέμα του ότι σήμερα έχουμε εκρήξει στο Άγιος Νικόλαος Νεάπολη, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, στο τάξο του ΒΟΑΚ, και αύριο είναι η μεγάλη μέρα όπου θα διακοπεί η κυκλοφορία. Θα πάνε όλα τα αυτοκίνητα από τον παλιό, διότι έχουμε μεγάλες παρεμβάσεις αύριο στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο. Οπότε αύριο το πρωί, μετά από τις 10 μέχρι και τις 5 το απόγευμα, θα είναι αποκλεισμένο το σημείο έξω από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι και στις Λίμνες. Καλό θα είναι να προσθέσετε με υπομονή. Αν μπορείτε να αναβάλλετε την μετακίνησή σας αύριο προς ή από Ηράκλειο, Νεάπολη, Μάλια, Χερσόνησο κλπ. Διότι θα υπάρχει ταλαιπωρία. Αν όχι, φροντίστε να φύγετε τουλάχιστον ένα μισάωρο νωρίτερα για να μην χάσετε το ραντεβού και να μην είστε ασυνεπείς στη δική σας υποχρέωση. Γι' αυτό λοιπόν, μεγάλη μεγάλη υπομονή. Είναι έργο το οποίο πρέπει να γίνει ασφαλώς, είναι έργο το οποίο πρέπει να προχωρήσει ασφαλώς και θα μας ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα. Αλλά είναι έργο το οποίο το έχουμε απόλυτη ανάγκη, και μετά όλη αυτή η ταλαιπωρία θα θυμόμαστε και θα λέμε δεν πειράζει, βοήθησα κι εγώ έχοντας υπομονή για να πάνε όλα καλύτερα. Λέω τώρα εγώ, με όλη την καλή μου θέληση, την καλή μου τη διάθεση. Φαίνεται ασφαλώς ότι η εταιρεία δεν είχε μεριμνήσει έτσι ώστε να υπάρχει μια δίωδος ασφαλείας παράλληλα με το έργο, ή ακόμα δεν είχε μεριμνήσει, δεν γνώριζε τον όγκο των μετακινήσεων που έχουμε το καλοκαίρι, ειδικά εδώ στο νησί μας. Γι' αυτό υπάρχει και μια διαμαρτυρία των τουριστικών παραγόντων και φορέων. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Υπομονή. ΒΟΑΚ είναι που θα πάει ρε παιδιά, θα ολοκληρωθεί, θα περάσει και μετά θα το χαιρόμαστε για να μετακινούμαστε με ασφάλεια από και προς την περιοχή της Νεάπολης, του Ηρακλείου, του Ερθύμνου και της υπόλοιπης Κρήτης έτσι και αλλιώς.

μια 48ωρη άσκηση γίνεται στον Άγιο Νικόλο για θέματα ασφάλειας υδάτων που μας αφορά άμεσα. Εχθές έγινε μια θεωρητική έτσι προσέγγιση του όλου θέματος στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου παράγοντες, θεωρητικές οργανώσεις και άλλοι πρόσωποι φορέων που έχουν να κάνουν με την θάλασσα βρέθηκαν εκεί και ενημερώθηκαν σχετικά με την ασφάλεια και το τρόπο με το οποίο αντιμετωπίζουμε, μου φίλε, θαλάσσια ρήπανση. Σήμερα είναι η συνέχεια, με άσκηση η οποία θα γίνει στο πεδίο. Πρακτική της θεωρητικής αυτής άσκησης θα γίνει σήμερα στο νόρμο του Αγίου Νικολάου, όπου υπάρχει το σενάριο ότι έχουμε μια ρήπανση με πετρέλαιο από σκάφος και εκεί θα αναπτυχθεί η πρωτοβουλία από την εταιρεία που έχει αναλάβει την εκπαίδευση αυτή, ούτως ώστε να μπουν φίλτρα επιφανείας για την καθαριότητα του νερού και να υπάρχει αυτή η προσπάθεια για να μειωθεί και να μην εξαμπλωθεί η ρήπανση. Σήμερα λοιπόν το πρωί θα γίνει το δεύτερο μέρος της άσκησης, το οποίο θα ξεκινήσει μετά από τις 9.30 μέχρι και τις 1.30. Πρώτο σκέλος, επίδειξη των υλικών του Δημοτικού Λιμνικού Ταμείου και του τρόπου σύνδεσης, αποσύνδεσης και των ταχυσυνδέσμων των πλωτών φραγμάτων που βρίσκονται σε επιχειρησιακές μπαγκαζιέρες. Και δεύτερο σκέλος, από τις 10 μέχρι και τις 1.30, διεξαγωγή άσκησης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρήπανσης στο Καθολικό. Καλό θα είναι να είμαστε γνώστες και ενήμεροι των θεμάτων αυτών για το πώς μπορούμε να το επεξέλθουμε άμεσα, να συνεργαστούμε και να μην επιτρέψουμε τη ρήπανση να επεκταθεί σε σημεία που δεν μπορούμε μετά να τα συμμαζέψουμε. Εδώ είμαστε, εδώ είστε, πάντα στο 104,4. Πάμε αέρα μέχρι και τις 10.

3,5 Richter ταρακούνσαν λιγάκι την άλλη μεριά της Κρήτης, νότια του Ρεθύμνου, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, 2:41 τα μεσάνυχτα εντοπίστηκε σεισμική δόνηση νοτιοανατολικά του Πλακιά. Προηγηθεί ακόμα μία 3 βαθμή της κλίμακας Ρίχτερ λίγο μετά από το 12 το βράδυ. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι, όπως έχουν πει και άλλες φορές, ζούμε σε μία περιοχή όπου η σεισμή είναι πάρα πολύ συχνή. Το σεισμικό τόξο είναι ακριβώς από κάτω από την Κρήτη, οπότε εκεί οι πλάκες ταρακουνιούνται πάρα πολύ συχνά και έχουμε αυτά τα περιστατικά, αυτά τα δείγματα μικρών, ευτυχώς, σε ένταση σεισμών, οι οποίοι είναι καλά να εκδηλώνονται για να μην φορτώνεται το σύστημα και έχουμε εκδήλωση μίας και καλής. Οπότε όλα αυτές οι συχνές σεισμικές δονήσεις είναι καλό να υπάρχουν. Δεν προκαλούν καμία με καμία απολύτως ανησυχία. Ενώμενοντας το ίδιο θέμα, έχει ξεκινήσει πάλι μία κουβέντα σχετικά με το ηφαίστειο του Σαντορίνης, ότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι λένε ότι κάποια στιγμή αυτό θα εκραγεί, γιατί είναι από τα ζωηρά ηφαίστεια, τα οποία μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχει δείξει κάποιο τέτοιο δείγμα ζωηράδας και είμαστε σε μία φάση που μπορούμε να πούμε ότι ελέγχεται κάπως η δραστηριότητά του, χωρίς ποτέ να είμαστε σίγουροι, γιατί η φύση είναι φύση.

καθένα οι πτήσεις του Γιάννη Μπαγιωτάκη δεν αύξησαν το περιθώριο για επικοινωνία, οπότε θα γίνει κάποια άλλη στιγμή σε εκπομπή στο άμεσο μέλλον. Για να πούμε τα περί νέας

και άλλα θέματα που είναι σε εξέλιξη και σίγουρα η γνώμη και η άποψη ενός τοπικού βουλευτή συμβάλλει στην καλύτερη δική μας ενημέρωση. Ακριβώς 25 μετά από τις 9, εδώ είμαστε, εδώ είστε και με εδώ που ζούμε στον Άγιο Νικόλο, έχουμε το πολύ μεγάλο καλό να έχουμε σε όποια μεριά της πόλης και αν βρισκόμαστε ένα κατάστημα το οποίο είναι σούπερ για την κάθε στιγμή της ημέρας μας, γιατί κέντρο Άγιο Νικολάου, πάμε πιάτσα. Οι φίλοι είναι εκεί, θα δούμε συνεργάτες, φίλους. Οι πιο χαρούμενες φατσούλες στο πιάτσα συχνάζουν κάθε πρωί. Ενώ άμα θέλουμε την άβρα της θάλασσας, πάμε μια βόλτα από το λιμάνι, εκεί είναι το Μπάχαμαρ, όπου το βραδάκι ειδικά οι ρυθμοί αλλάζουν. Τα κοκτέιλ δέχονται ένα το άλλο και τα μπιτάκια μας κάνουν να περνάμε πάρα πολύ ευχάριστα. Ενώ καλοκαίρι στο νησί σημαίνει αμμούδι ασφαλώς. Ένας υπερχώρος απόλαυσης και καθημερινής εξυπηρέτησης από το μπάνιο μας, τη βουτιά μας μέχρι το φαγητό μας και όλα κιλά για τα ωραία τα καλά που βρίσκουμε στο αμμούδι. Και σούσι και ωραίες νοσημιές και ποτάρες και οχτεϊλάρες και μουσικάρες και περιμένουμε πώς και πώς το καλοκαίρι για τη Super Wow εκδηλώσεις. Γι' αυτό λοιπόν και φέτος καλοκαίρι στο νησί, δηλαδή σε τρία καταστήματα του Αγίου Νικολάου που είναι τα τρίκαλα της πόλης. Πιάτσα, Μπάγιαμαρα και Αμμούδι. Και περνάμε καλά και φέτος το καλοκαίρι γιατί έχουμε αυτά τα τρία καταστήματα στον τόπο μας και πραγματικά νιώθουμε ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γιατί πάρα πολύ απλά έχουμε μαγαζάρες που κάνουν την καθημερινότητά μας ακόμα πιο λαχταριστά, όμορφη και ουσιαστική.

το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες! Στο Milo Pastry & Bakery το φτιάχνουμε εμείς, με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo! Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry & Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Εδώ είμαστε και εμείς, τελευταίο ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, 40 μετά από τις 9, 20 πριν από τις 10. Τελευταίο ημίωρο στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, όπου έχει γίνει καθημερινή ανάγκη και παρέα. 2 ώρες είμαστε καθημερινά μαζί, ολοζώντανα, στο 104,4, με συνέπεια, ευσυνειδησία, δημοσιογραφική ιδεοντολογία και πάνω απ' όλα συνέπεια στην σχέση που έχουμε αποκτήσει μεταξύ μας εδώ και 25 χρόνια. Είστε στη μακρογειότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο δεξιότερο ραδιόφωνο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και αν σκέφτεστε για καλό φαγητό εκτός πόλης Αγίου Νικολάου, μία είναι η επιλογή. Λίμνες και Ταβέρνα Χριστίνης. Ένας χώρος ιδανικός που μας βγάζει από την πίεση ημέρας και ξεχνάμε τα πάντα. Εκεί πραγματικά διαπιστώνουμε ότι ζούμε σε ένα τόπο που οι γεύσεις του έρχονται να κουμπώσουμε το υπόλοιπο της καθημερινότητάς μας και να κάνουμε το εδώ ζούμε γεύσεις καθημερινής απόλαυσης. Μεσημέρι και βράδυ, εκτός από Δευτέρα, Ταβέρνα Χριστίνης είναι εκεί με πολύ καλό φαγητό ελληνικό. Με κάρβουνα, με τηγάνια, με σαλάτες, με κεράσματα, με όλα τα καλούδια και βέβαια σε ένα χώρο που χωράει παρέα μέχρι και 120 άτομα. Κάτι πιο ιδιαίτερο, πιο συγκεκριμένο και πιο οργανωμένο, 2841032269, για να τα πείτε με τον Άγγελο Μαστοράκη. Και βέβαια, μην πάτε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή χωρίς να κάνετε κράτηση. Θα ταλαιπωρηθείτε. Κάντε μια κρατσούλα λίγο νωρίτερα και σιγουρέψτε το δικό σας τραπέζι για δικαιολογία στην παρέα. Ταβέρνα Χριστίνης, εκεί περνάμε μονάχα καλά. Πάμε Λίμνες, πάνω με ραμπέλο και τα καλύτερα είναι στο τραπέζι μας. Γιατί καθόμαστε σε ένα από αυτά που είναι στα Ταβέρνα Χριστίνης, εκεί στην καρδιά ακριβώς των Λίμνων.

0: 16 πριν από τις 10 και πάμε τώρα να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ έτσι, μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Και είναι το θέμα μεγάλο, γιατί τι να πει κανείς για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τι να μην πει, γιατί είναι ένας φορέας ο οποίος πάρα πολλά χρόνια πραγματικά συμβάλλει τα μέγιστα με τον εθελοντισμό του και την παρουσία του σε δύσκολες καταστάσεις και ακόμα πιο δύσκολες. Είναι εκεί με την παροχή υπηρεσιών προσφέρει εθελοντισμού και πάνω απ' όλα προσήλωση στον άνθρωπο, αποδεικνύει ότι όταν θέλουμε πραγματικά μπορούμε να συμβάλλουμε τα μέγιστα για να βοηθήσουμε στα δύσκολα. Ο Ερυθρός Σταυρός στον Άγιο Νικόλαο έχει εκλογές την ερχόμενη Κυριακή. Πάμε να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του τμήματος στον Άγιο Νικόλαο, τον Παπαγιώργη Τζάβλωνα, για να μας πει περισσότερα για αυτή τη διαδικασία. Παπαγιώργη, καλημέρα, καλώς όρισες.
1: Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Έχουμε σήμερα μεγάλες γιορτές αναλήψεως.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Θα είπατε τα χρόνια πολλά εσείς από τον ραδιοθάλαμό σας. Τα λέμε κι εμείς. Σε όλους που γιορτάζουν.
0: Γιατί η ιδιότητα του ιερέα σίγουρα είναι πρώτο μέλημα και πάντα η ευχές και πάντα η ευλογία είναι σημαντική να την έχουμε στη ζωή μας, Παπαγιώργη. Έτσι κι αλλιώς, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε ένα κομμάτι το οποίο συνδέεται την κοινωνία με την τοπική εκκλησία και το κάνετε πάρα πολύ επιτυχημένα δεκαετίες τώρα. Έτσι κι αλλιώς.
1: Να είσαστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Όλοι μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε και να κάνουμε πράγματα για αυτή την πόλη, για αυτή την κοινωνία στην οποία ζούμε. Προσπαθούμε να αφήσουμε το αποτύπωμά μας, από το πέρασμά μας από αυτήν την ζωή.
0: Να κάνουμε το μας καλύτερο, Παπαγιώργη. Μπορούμε όλοι πραγματικά, έτσι όπως το είπατε, με λίγο παραπάνω θέληση και καλή διάθεση να τα καταφέρουμε. Αρκεί να αφήσουμε την καλοσύνη να κυριεύσει.
1: Σε αυτό μας καλεί και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στον οποίο είμαστε προσιλωμένοι στις μεγάλες αρχές, στις 7 αρχές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και προσιλωμένοι με ευγνωμοσύνη στο μεγάλο ιδρυτή του, τον Ερή Κοντινάν, ο οποίος τον έδρεσε σε μια ιστορική στιγμή πολύ δύσκολη για όλη την ανθρωπότητα και σήμερα αποτελεί τον μεγαλύτερο οργανισμό, ένα από τους μεγαλύτερους οργανισμούς σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι.
1: Και είμαστε περήφανοι που τον υπηρετούμε εθελοντικά. Αναφέρουμε τις μεγάλες αξίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αλλά και της Ερυθράς Ημισελήνου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ανθρωπισμός, αμεροληψία, ουδετερότητα, ανεξαρτησία, εθελοντισμός, ενότητα, παγκοσμιότητα. Αυτά τα οποία σήμερα αναζητάει όλη η ανθρωπότητα και εμείς ως εθελοντές είμαστε ταγμένοι και ορκισμένοι πάνω σε αυτές τις μεγάλες αξίες.
0: Και είναι όλα αυτά τα οποία είπατε, Παπαγιώργη, με μηδέν αξία οικονομική. Δηλαδή όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον παράγοντα άνθρωπο. Δεν αγοράζει τίποτα, δεν πουλάει τίποτα, δεν μπορεί να εκτιμηθεί κάτι από όλα αυτά. Είναι όλα τόσο πολύ απλά να τα διαθέτουμε και να τα προσφέρουμε που πρέπει να γίνει βίωμά μας αυτό στην καθημερινότητά μας. Είναι τόσο όμορφο όλα αυτά.
1: Ακριβώς είναι ο εθελοντισμός στον οποίο πάντοτε στηριζόταν οι κοινωνίες μας. Και ιδιαίτερα στηρίζεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Θέλω να ευχαριστήσω από αυτό τον ραδιοθάλαμο και την ραδιοφωνική αυτή εκπομπή, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ, που αναδεικνύει τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και ιδιαίτερα το τοπικό μας περιφερειακό τμήμα. Να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές και τις εθελόντριες, οι οποίες συμμετέχουν σε αυτό το περιφερειακό τμήμα και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, το τμήμα της πρόνοιας, το τμήμα της νοσηλευτικής, το τμήμα των Σαμαριτών Διασωστών και να πω να ευχαριστήσω ακόμα και τα μέλη του ΔΣ με τα οποία συνοδοιπορήσαμε όλη αυτή την τετραετία για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο περνούσε από τα χέρια μας ως εθελοντές. Ευχαριστώ τα μέλη του ΔΣ και γιατί στήριξαν αυτή την προσπάθεια διοικητικά αυτόν τον μεγάλο θεσμό, αυτόν τον μεγάλο οργανισμό. Και τώρα τι κάνουμε, καλούμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένα μέλη στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και ιδιαίτερα στο περιφερειακό μας τμήμα του Αγίου Νικολάου να έρθουν να ψηφίσουν ως ότου με τον δικό τους τρόπο να αναδείξουν τα νέα μέλη του νέου ΔΣ το οποίο θα αναλάβει την ευθύνη να διοικήσει τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και να τον πάει ακόμα παραπέρα από εκεί που εμείς μπορέσαμε να τον πάμε. Θέλω να ευχαριστήσω την τοπική κοινωνία, διότι σε αυτή την τετραετία μας μπορέσαμε να αποκτήσουμε το διασωστικό μας όχημα,
0: έτσι,
1: το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τις παρεμβάσεις μας, για τις επιχειρήσεις μας, σε συμμετρικές ή ασύμμετρες απειλές, οι οποίες μπορούν να ανακύψουν και αυτό είναι δεν είναι δεδομένο, αλλά πρέπει να είμαστε εμείς έτοιμοι ανά πάσα στιγμή, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να προλάβουμε και να είμαστε κοντά στους πάσχοντες άνθρωποι.

0: ανθρώπους μας. Ήταν μια πολύ μεγάλη περιουσία που αγοράσαμε. Το όχημα αυτό, το οποίο στήχησε 30.000 ευρώ και τα οποία βγήκαν από την τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα με τη μεγάλη προσφορά των πλαστικών Κρήτης και τις προσφορές της τοπικής μας κοινωνίας από τις εκδηλώσεις που κάναμε.
1: Σημαντικές εκδηλώσεις και σημαντική συμμετοχή για τον κόσμο σε αυτές, κάτι που δείχνει ότι πραγματικά είναι κοντά στο θεσμό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πού θα γίνουν οι εκλογές, Παπαγιώργη, και ποια θα είναι η διαδικασία?
0: Οι εκλογές είναι προγραμματισμένες για τις 24 του μηνός Μαΐου, ώρα 10.30 ώρα το πρωί. Σε πανελλήνιο επίπεδο θα ξεκινήσουν οι εκλογές την ίδια ώρα, ώρα 10.30 το πρωί.
1: Την Κυριακή μας έρχεται
0: 24 του μηνός, όπου θα έχουμε απαρτία, θα ξεκινήσουμε τις εκλογές. Σε δικαίωμα ψήφου έχουν τα εγγεγραμμένα μέλη και τα οικονομικώς τακτοποιηθέντα, έτσι όπως συμβαίνει σε όλες τις εκλογές που πάμε να κάνουμε και να ψηφίσουμε, για να αναδείξουμε τους νέους, τα νέα μέλη του καινούριου Δέλτα Σίγμα. Σε αυτή την πρόσκληση λοιπόν καλούμε τα μέλη μας να έρθουν να ψηφίσουν, γιατί θεωρούμε ότι με τη δικιά τους ψήφο θα αναδειχτούν εκείνοι οι άνθρωποι και θα εκλεγούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη διάθεση και βάζουν τον εθελοντισμό τους, προκειμένου ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες, αυτόν τον καιρό, αυτή τη χρονική στιγμή, έχει περισσότερη ανάγκη και στήριξη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά και να είμαστε ωφέλιμοι σε οποιαδήποτε ανάγκη της κοινωνίας μας και περνάει από τα χέρια μας.
1: Παπαγιώργη, είπατε ότι οι εκλογές ξεκινάνε 10.30 ώρα και έχουν διάρκεια μέχρι...
0: Ναι, έχουν διάρκεια μέχρι να ολοκληρωθούν τα εγγεγραμμένα μέρη να ψηφίσουν, οπότε κλείνει και η κάλπη μετά. Έτσι, εμείς θα περιμένουμε μέχρι το βράδυ.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Την Κυριακή μας έρχεται λοιπόν.
0: Και πού θα γίνει? Θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελίστριας της Πόλεως του Αγίου Νικολάου. Το ξαναλέω, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου, αίθουσα εκδηλώσεων της Ενωρίας Ευαγγελίστριας. Θα μας φιλοξενήσει η Ενωρία Ευαγγελίστριας στην αίθουσα για να διεξαχθούν οι εκλογές.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ερχόμαστε και εκεί λοιπόν, δίνουμε το παρόν εκεί και σφίγγουμε το χέρι στους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά μας έχουν βγάλει από τα πολύ δύσκολα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Παπαγιώργη, εύχομαι κάθε καλή δυνατή επιτυχία, μεγάλη προσέλευση για να δοθεί έτσι μια την ισχύ παρουσία του κόσμου, το ένασμα ώστε οι εθελοντές να συνεχίσουν να προφέρουν τις υπηρεσίες τους για το κοινό καλό. Την καλημέρα μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Εύχομαι. Και τη δικιά μου ευχαριστώ τώρα, βάλουμε 104,4. Εσένα αγαπητέ μου για την προβολή αυτού του γεγονότος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Να είσαστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευλογημένη και χρόνια πολλά σου εορτάζονται στην σημερινή μέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
1: Ευχές πολλές σε όσους γιορτάζετε. Ευχές πολλές στο εξωτικό μας τον Κώστα. Δεν τις είπα λίγο νωρίτερα, παρέλειψα. Τον Κώστα τον Νερατζούλη, τον κρεοπόλη της πόλης, ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Ασφαλώς. Οπότε, αν περάσετε μία βόλτα το κατάστημά του, σίγουρα το χαμόγελό του που είναι πάντα δεδομένο θα είναι ακόμα πιο λαμπερό και ακόμα πιο τσαχπίνικο ως μέρα της γιορτής του σήμερα. Όπως όλοι οι Κώστιδες, οι Κωνσταντίνες, οι Ελένες που σήμερα έχουν τη μετική τους. Καλημέρα, εδώ είμαστε. Πάμε μαζί μέχρι και τις 10.

Και είμαστε εδώ για τη καλύτερη συμβουλή της ημέρας. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με το όχημά μας είναι μια συμβουλή παραπαραβολή εύστοχη πάντα, γιατί φροντίζει για το καλύτερο του οχήματός μας. Και αν το όχημά μας είναι με ασφάλεια στον δρόμο, τότε είναι κάποια θέματα πολύ πιο σωστά οργανωμένα και σίγουρα. Φροντίδα αυτοκινήτου στο Μεραμπέλο, όνομα επίθετο Ζαχαρίας Πετρονάκης, στα σύφραμα στο Αμμούδι. Εκείνο το πρατήριο Aegean, όπου έχουμε δυνατά, καθαρά και οικονομικά καύσιμα για κάθε όχημα. Πρατήριο Aegean, Ζαχαρίας Πετρονάκης, στα σύφραμα στο Αμμούδι. Εκεί πλένουμε το όχημά μας 24 ώρες το 24ωρο, μέρα νύχτα, με νερό απειονισμένο και όλα τα καλύτερα προϊόντα για να είναι το αυτοκίνητό μας καθαρό μέσα και έξω. Εκεί βρίσκουμε πλέον και βουλκανιζατέρ. Τη φροντίδα του Ζαχαρία Πατωνάκη και τη σιγουριά των εργαζομένων εκεί πέρα, που είναι εκπαιδευμένοι στο πώς να πρέπει να μας δίνουν την καλύτερη συμβουλή για να είναι το όχημά μας καθόλου εντάξει. Πρακτήριο Aegean, Ζαχαρία Πατωνάκη και βουλκανιζατέρ με τις καλύτερες μάρκες ελαστικών για κάθε μοντέλο, για κάθε όχημα, για κάθε μας ανάγκη. Είτε είναι πατίνι, είτε είναι τριαξονικό. Εκεί θα βρούμε τα καλύτερα καύσιμα, τα καλύτερο πλυντήριο και τα καλύτερα ελαστικά. Πρακτήριο Aegean, Ζαχαρία Πατωνάκη, θέση φράμα στο Αμμούδι και βουλκανιζατέρ 2841070000 και το όχημά μας φοράει τα καλύτερα ελαστικά. 2841-770-1000 συνέχεια και εκεί θα κάνουμε ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση και έλεγχο αμορτσέρ, γιατί ο Πατωνάκης είναι εκεί για κάθε σημείο του οχήματός μας. Βουλκανιζατέρ, πρατήριο αγρό καυσίμων, Ζαχαρία Πατωνάκη, θέση φράμα στο Αμμούδι και το αυτοκίνητό μας είναι στα καλύτερα χέρια. Φροντίδα το αυτοκίνητου στο Μεραμπέλο, στον Άγιο Νικόλαο, Ζαχαρία Πατωνάκη. Και τον άνεμο μου και. Είμαστε ξανά μαζί το πρωί αύριο που θα είναι τέλος Παρασκευή. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, καλή υπόλοιπη Πέμπτη. Να προσέχετε, να φροντίζετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που φροντίζουν εσάς. Σας αγαπούν και τους αγαπάτε. Καλημέρα! Να είμαστε χρήσιμοι στο τι για να κάνουμε. Και σήμερα μαζί από τις 8 μέχρι και τώρα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τα λέμε και πάλι tomorrow morning. Have a nice day. Καλημέρα σας, καλημέρα μας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό Αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
4: Κόπηκε το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: 104,4 ο Άσης Δροσιάς στα FM.

μέρες, τα χρόνια της σιωπής, εκεί που κατοικούσαν λες τριγώνες και γίναμε πεπέτες και λάγνη θεατές μιας κόκκινης αρένας οι θαμώνες. Και σου αφήνω εις απόγνωση στο στήμα.

0: στα δυο μου μάτια, σαν γυάλινα δωμάτια.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies 2 και 38.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
4: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
4: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr.

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Οι γρίλες μου φέρνουν την αντιλιά από τα απέναντι σοκάκι. Σιωπή. Ακόμα και η βρύση σταμάτησε να στάζει. Όλα είναι λουσμένα στο μεσημέρι. Όλα είναι σιωπή. Και φόβο, και φόβο. Μόνο μια μύγα δεν κουράστηκε να φέρνει κύκλους. Μες στο καυτό το απομεσήμερο, με μάτια ορθάνυκτα, παρακολουθώ μηχανικά τους επίμονους περιπάτους της.

Μες στο δωμάτιο πλανιέται ακόμα η μυρωδιά του 15 Αυγούστου. Η Μαρία ήρθε αμέσως μετά την εκκλησία, ντυμένη στα κόκκινα. Και φεύγοντας, ξέχασε πάνω στην καρέκλα της ένα ματσάκι βασιλικό. Και ρυσμαρί, που συνήθιζε να βάζει μες στα σφιχτά της στήθη. Τα μάτια μου έπεσαν στα σημάζευτο ακόμα τραπέζι της Κυριακής. Κανείς δεν είχε τη δύναμη την ώρα τούτη την περίεργη να το σημαζέψει. Όλοι περιμέναμε να έρθει το απόγευμα. Όλοι περιμέναμε να σβήσει το μεσημέρι. Οι φόβοι που με κυρίευαν άρχιζαν πέρα από την κλεισμένη πόρτα του δωματίου. Πιο εκεί ήταν το δέος, η άγνοια, η ακατανόητη πίκρα που σ' άφηνε η ζωή. Στάπλε το φως του καλοκαιριού. Κι η σκιά του απογέμματος μεγάλωνε, μεγάλωνε. Οι αυλές γεμίζανε δροσιά, οι πόρτες άνοιγαν. Οι φόβοι του μεσημεριού ξεθόριαζαν. Έτσι καθώς δυνόμουνα σιγά σιγά στην αγκαλιά της νύχτας. Ήσουνα πάντα με την παρέα του Γιάννη. Και όταν σε έβλεπα από μακριά, μια χαρά πρωτόγνωρη γέμιζε την καρδιά μου. Η χτύπη της δυνάμωνα. Και όταν πια συναντιόμασταν, τα μάτια σου γινόντουσαν πελώρια. Και ένα παίξιμο στα χείλη σου πρόδιδε την αγάπη. Ήταν η ώρα που η σκιά έφτανε μέχρι τις γέρικες ελιές του θείου Γιώργου. Δεν θυμούμαι πια πότε σταμάτησα να σε συναντώ. Ξέχασα ακόμα και το όνομά σου. Την ώρα ετούτη που η βρύση σταμάτησε να στάζει και που η μάνα δεν ονειρεύεται στο διπλανό κρεβάτι. Μόνο μια μύγα βουίζει επίμονα μέσα σε ένα δωμάτιο όπου πια δεν υπάρχει παρά το κενό.

ευκαιρία κάπου εκεί κοντά στα τρία να αρχίσω πιάνω τζάζ ή γαλλικά, να μάθω να διαβάζω όλα αυτά που δεν τα βγάζω και αρκούμε σε δύο-τρία βασικά. Ήθελα παιχνίδι να κυλιέμαι στο γρασίδι, να φωνάζει η μαμά για μια ζημιά

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
6: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

Από τον ύπνο του ξυπνάει, βλέπει αλόκοτα όνειρα. Με στη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα.

μέσα στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε, να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χαρεί τη λευτεριά του, θα τα βρει και θα γυρίσει. Θα γυρίσει γρήγορα απ' την άκρη του απείρου, απ'

καλοκαίρι του 1992. Η πόλη αργοξυπνούσε, έτσι καθώς ανηφόριζε από την παραλία. Περπάταγες ακριβώς δίπλα μου και αυθόρμητα σου είπα καλημέρα. Μακριά το πρώτο φως έσκαγε στη βουνοκορφή και ο ουρανός δεν είχε ίχνο σύννεφου.

Στη Ράουενστρασε ο ουρανός είχε σχεδόν καθίσει πάνω στα σπίτια. Λίγο πριν αρχίσει να διαλύεται σε κομμάτια που έπεφτανε πάνω μου και με κατάπιναν. Πάει ώρα που σε κυνηγούσα από γωνία σε γωνία μέσα στην αδιφάγαλη μαργία της πόλης που με εξαφάνιζε. Ανάμεσα στα ταδαλώδη της σχήματα, τις γωνίες και τις τεφλασμένες,

του 1992. Πελώριες οι σάλπιγγες αντιχούσαν στην κεντρική πλατεία κάτω από ένα καθαρό, αλλά παγωμένο ουρανό. Το μάτι μου σε πήρε ανάμεσα στο πλήθος, αλλά τα πόδια μου ήταν

0: θάλασσα και ο ουρανός είχαν γίνει ένα. Ο ήλιος βυθιζόταν στην άκρη ενός γαλάζιου τοπίου και εγώ ονειρευόμουν την αφόρα του φεγγαριού.
1: Γιάννη,
2: έλα.
1: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
8: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

Εδώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Lash κουτί 6x330ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
5: Όλα κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παράδει ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Καλώς σας βρήκαμε, καλώς σας βρήκαμε. Καλή αρχή να έχουμε. Ξεκινάει το δύο ρόμα. Εδώ είμαστε παρέα σας και επιλογή τραγουδιών ο Λουκάς Φωτόπουλος με τα κίτρινα ποδήλατα, έτσι, επειδή έχουν και ένα πολύ χρωματιστό όνομα και πολύ χαρούμενο και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από την τότε πετειό τους, όταν γιόρτασαν το 2007 τα πρώτα τους 10 χρόνια στο τραγούδι. Η ζωή σου φωνάζει, και εμείς ακούσαμε ένα πάρα, πάρα πολύ δυναμικό τραγούδι από αυτά που ξέρουν να γράφουν τα παιδιά και αγαπάμε πάρα πολύ. Ποιο ήταν το τραγούδι? Πάει τόσος καιρός. Δεν πάει τόσος πολύς καιρός. Πάει ελάχιστος καιρός αυτός που θα διανύσουμε τις επόμενες δύο ώρες και θα έχουμε και έναν πολύ ωραίο καλεσμένο, ο οποίος μας έρχεται από την Κύπρο. Δεν από την Κύπρο, αλλά μας έρχεται από την Κύπρο. Ο Λευτέρης Πασιάς, και θα ακούσουμε μαζί του και πολλά πολλά καινούργια τραγούδια από τη νέα του δισκογραφική δουλειά. Προς το παρόν, ταξιδεύουμε το εγώ μας, δανείζομαι τον τίτλο από τα κίτρινα ποδήλατα, για να πάμε να μάθουμε γιατί αργεί τόσο πολύ η αγάπη. Η Ελεονόρα θα μας το πει.

Αφήνω πίσω μου κομμάτια, τα σκοτάδια του δικού μου νου, και στα δικά σου μονοπάτια ξεχνώ τις μέρες του χαμού. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να αντέξει και αν αξίζει να σταθεί. Αν μια σταλιά ποτέ δεν τρέξει μέσα

Αυτό το για πάντα που ποτέ δεν ξέρεις πόσο θα κρατήσει. Το αεράκι του Μάη από τον Γιώργο Δημητριάδη. Εάν δεν παίξουμε και αυτό το τραγούδι αυτή την εποχή, πότε να το παίξουμε? Ο καιρός, είδατε, ο Μάης είναι απρόβλεπτος. Πότε κάνει έτσι, πότε γιουβέτσι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι ο Μάιος και μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι μυρωδάτος, είναι ανοιξιάτικος, είναι προπομπός του καλοκαιριού. Αυτόν περιμένουμε να έρθει για να ξεκινήσει το καλοκαίρι και δεν γίνεται να έρθει το καλοκαίρι χωρίς το Μάη. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Μανώλη Φάμελο και από ένα άλμπουμ που πραγματικά, δύο άλμπουμ ουσιαστικά ήταν, που πραγματικά μας εξέπληξαν, γιατί έκανε μια τεράστια έρευνα ο Μανώλης σε τραγούδια του 20 και του 30, τα συνέλεξε, τα διασκεύασε και μας τα χάρισε απλόχερα, γιατί είναι πραγματικά καταπληκτικά.

Αυτό ήταν ο Μανώλης Φάμελος και εμείς έχουμε ένα τραγούδι μέχρι να κάνουμε ένα μικρό break για το πρώτο ημιωράκι, να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας, τον Ελευθέρη Πασιά, και μετά αμέσως να συνεχίσουμε. Λοιπόν, οπότε κάνουμε ένα break αφού ακούσουμε ένα τραγούδι, και μάλιστα ένα τραγούδι από τη Δήμητρα Γαλάνη και την αγαπημένη, φοβερή δηλαδή, η Μαριανίνα Κριεζή έκανε αυτό το τραγούδι. Το «Σ' αγαπώ μπορεί» ήταν το άλμπουμ το οποίο περιλάμβανε αυτό το τραγούδι. Τη μουσική την έκανε η Δήμητρα Γαλάνη και εμείς δεν παρετούμαστε, ίσα ίσα που συνεχίζουμε με το κεφάλι ψηλά. Εσείς μένετε εδώ και υποδεχόμαστε τον Ελευθέρη Πασιά σε πολύ λίγο.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια, 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies, 2 και 38.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Ένα ακόμα παραμύθι, ένα άλλο παραμύθι από τον Γιάννη Κότσιρα έκανε την έναρξη για το τέταρτο και τελευταίο για την σημερινή εκπομπή. Ημίωρο, εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Μα πόσο πολύ μ' αρέσει αυτό το τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα. Εντάξει, ο Γιάννης Κότσιρας έχει ένα τεράστιο ρεπερτόριο. Φέτος γιορτάζει τα 30 του χρόνια στο ελληνικό τραγούδι και πραγματικά είναι σαν να έχει ξεκινήσει. Ξέρω πριν καμιά δεκαετία, όχι γιατί έχει λίγα τραγούδια ίσα ίσα, επειδή συνεχώς δεν το χορταίνουμε και θέλουμε ακόμα περισσότερο Γιάννη Κότσιρα. Λοιπόν, η συνέχεια ανήκει στην αγαπημένη Βασιλική Καρακώστα και το τραγούδι που της έγραψε ο Νίκος Πρωτοκάλλογλου. Η Σβούρα και άλλες ιστορίες και ένα τραγούδι που είναι σε διασκευή, αλλά αγαπάμε αυτή τη διασκευή.

Όλα αρχίζουν εδώ. Άλλο ένα τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου από την ταινία Βαλκανιζατέρ. Ένα πολύ πολύ επίσης αγαπημένο τραγούδι. Η Ελευθερία Ρωαντάκη το ερμήνευσε live από το Γιάλινο Μουσικό Θέατρο και πολλά χρόνια πριν, το 2002, ηχογραφήθηκε αυτή η δισκογραφική δουλειά. Αλλά έχει μείνει κλασική όπως έχουν μείνει τα περισσότερα τραγούδια άλλωστε της Ελευθερίας κλασικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα παιχνίδι. Με ένα παιχνίδι που έγραψε ο Στέφανος Κορκολής για τη φωνή της Μελίνας Ασλανίδου. Τι ωραίο τραγούδι. Ας το θυμηθούμε.

Δώσε μου λεπτό. Αυτό ήταν η Κυριακή της Τζόρτζια Μνευριδίκη που ολοκληρώνει σχεδόν τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε ένα ακόμα τραγούδι για να κλείσουμε την εκπομπή. Σας ευχόμαστε να περάσετε πάρα πολύ καλά. Θα τα πούμε βέβαια αύριο. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Ακόμα δεν τελειώσαμε.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Έλα περπόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Καλώς όρισες, Λευτέρη. Καλώς όρισες. Σε περιμέναμε, να ξέρεις, να έρθεις από την Κύπρο να δούμε πότε θα μπορούμε να συναντηθούμε.
1: Από τις Σέρες.
0: Από τις Σέρες ήρθες. Γιατί μου πει η Τζίνα ότι έρχεσαι από την Κύπρο?
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, το μπερδέψα εγώ.
1: Μπορεί.
0: Τζίνα μου, λάθος, συγγνώμη. Λοιπόν, γιατί και εγώ διαβάζω βιογραφικό Σέρες και λέω, μα γιατί μου είπε μπορεί να δουλεύει κάτω στην Κύπρο, ενδεχομένως, κανένα πρόβλημα. Τι κάνουν οι όμορφες Σέρες και τι κάνει και, ξέρεις, η περιοχή αυτή που βγάζει και τι δεν βγάζει.
1: Είναι όμορφα.
0: Είναι
1: ωραία, ήσυχα. Τώρα καμία σχέση με αυτό το καταιγισμό εικόνων και πραγμάτων και καταστάσεων που βιώνεται εδώ.
0: Εντάξει, σε μία ώρα το βιώνετε κι εσείς.
1: Ναι, ξέρεις τι, έχω έναν φίλο από Σέρες, ο οποίος δουλεύει εδώ στην Αθήνα, είναι αστυνομικός και έρχεται δύο φορές το χρόνο πάνω στις Σέρες και μου λέει, να σου πω κάτι, όταν έρχομαι εδώ ανακαλύπτω ότι υπάρχει μία μέρα κρυμμένη μέσα στη μέρα. Δηλαδή, όλος
0: η ησυχία το τρίωρο, ας πούμε, ξέρεις ίσως,
1: Ναι, ναι, μα και οι μετακινήσεις είναι τεράστιο.
0: Οι μετακινήσεις, ναι. Σε όλη την Ελλάδα είναι έτσι, εκτός από την Αθήνα. Φαντάζομαι, γιατί και στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Και στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ καλύτερα από ότι.
0: Μα κοίταξε, είναι και θέμα πληθυσμού. Αλλιώς είναι 5 εκατομμύρια, αλλιώς είναι 1 εκατομμύριο, αλλιώς είναι 30.000. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ απλό. Η αναλογία πάει έτσι. Και πού να πάμε και σε καμιά μητρόπολη του κόσμου, τι γίνεται. Λοιπόν, καλώς όρισες πρώτα απ' όλα. Έχουμε νέο άλμπουμ, το δεύτερο σου.
1: Το δεύτερο.
0: Και μάλιστα ξεκινήσαμε με τον τίτλο.
1: Ακριβώς. Έτσι,
0: γεια σου παρέα. Τι έφτιαξε αυτή την παρέα?
1: Το τραγούδι ή όλο το δίσκο?
0: Η παρέα είναι ολόκληρο, είναι το άλμπουμ, έτσι δεν είναι? Δεν είναι μόνο το τραγούδι.
1: Η ανάγκη για έκφραση. Πώς άλλοι άνθρωποι παίρνουν, θα καθίσουν στην παρέα και θα μιλήσουν, πώς άλλοι άνθρωποι θα ξεφύγουν οδηγώντας ή κάνοντας κάποια δραστηριότητα. Εμένα ο τρόπος μου να ξεφεύγω και να εκφράζομαι είναι η μουσική. Και περισσότερο το να δημιουργώ, να γράφω.
0: Γιατί βλέπω ότι διαβάζω σκονάκια, έχω διαβάσει μάλλον σκονάκια, ότι δεν είναι μόνο η μουσική.
1: Δεν είναι μόνο η μουσική, ναι, ισχύει. Η μουσική
0: είναι ένα κομμάτι.
1: Είναι ένα κομμάτι, αλλά με κάποιο τρόπο, ας πούμε και το διάβασμα των βιβλίων, που είναι πολύ αγαπημένο, πολύ αγαπημένη ενασχόληση, ουσιαστικά τροφοδοτεί. Βλέπω δηλαδή ότι όσο παίρνεις ερεθίσματα, τόσο αυτό βγαίνει μετά και στην έκφρασή σου ή τόσο πιο πολύ σε βοηθάει να πεις αυτό που έχεις ανάγκη να πεις.
0: Τέλεια. Λοιπόν, εμείς θα λέμε λίγα λόγια, γιατί θα σε έχουμε ολόκληρη την ώρα εδώ, που σημαίνει ότι θέλουμε να ακούσουμε και πολλά τραγούδια, οπότε προχωράμε στο επόμενο, ξεκάθαρα, στο δεύτερο τραγούδι του άλμπουμ, που θέλω να το προλογίσεις. Τη μουσική την έχεις γράψει εσύ, έτσι, και τους στίχους.
1: Θύμισε μου
0: το δεύτερο, τα όνειρα.
1: Τα όνειρα βγαίνουν, έτσι. Ναι, τα όνειρα βγαίνουν. Είναι ένα τραγούδι γραμμένο για τους ανθρώπους που ονειρεύονται και που δεν ονειρεύονται, δεν ονειροπολούν απλώς, αλλά δίνουν ενέργεια στο να εκπληρώσουν τα όνειρά τους.
0: Για πάμε να ονειρευτούμε και παρέα.

0: Downer βγαίνουν που κανονικά κλείνει το άλμπουμ, έτσι. Αλλά εμείς το κάνουμε λίγο διαφορετικά, μας βγαίνει αλλιώς. Δεν έχει καμία σημασία, έτσι. Δεν είναι. Τα τραγούδια είναι τραγούδια. Εκτός αν υπάρχουν πια, ξέρω εγώ, συγκεκριμένοι λόγοι να μπαίνουν σε συγκεκριμένη σειρά και
1: κοίτα,
0: έχουν μια ενότητα.
1: Υπάρχει μια συγκεκριμένη διάταξη των τραγουδιών στο playlist του δίσκου που το υπάρχει μόνο στο κεφάλι μου, να σου πω την αλήθεια. Είναι συνειρμική δική μου ιδεασμή.
0: Πάντα έτσι το λέμε στους καλλιτέχνες. Απλά οφείλουμε να σεβαστούμε αυτό που έχετε μέσα στο κεφάλι σας. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, μπορούμε να τα βάλουμε καλλιτέχνες? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Χρειάζεται αυτό το καλό pampering που λέγω. Λοιπόν, μίλησε μας λίγο για την δουλειά σου ως καθηγητής πια. Γιατί είναι και αυτό ένα κομμάτι, ε.
1: Εργάζομαι τεράστιο.
0: Και βασικό.
1: Εργάζομαι σαν εκπαιδευτικός μουσικής στην ειδική αγωγή. Μόνιμος από το 2020 στο Εξερών. Είναι ένα πολύ όμορφο σχολείο, μια πολύ όμορφη ενασχόληση, πολύ δημιουργική.
0: Και πάρα πάρα πολύ απαιτητική.
1: Και ναι, σε πολλές περιπτώσεις απαιτητική και ταυτόχρονα γεμάτη συνέστημα και γεμάτη αυθορμητισμό. Οπότε είναι ένα κομμάτι που με κάποιο τρόπο με τροφοδοτεί και αυτό. Και το χαίρομαι πάρα πολύ και προσπαθώ να είμαι. Είναι σαν πόσο γονιός προσπαθεί να είναι ο γονιός του παιδιού του, προσπαθώ να είμαι ο δάσκαλος των μαθητών μου.
0: Ο αντίστοιχος γονιός στο σχολείο.
1: Ναι, έτσι,
0: έτσι, γιατί έτσι, αν υπολογίσουμε ότι τα παιδιά μας περνάνε τη μισή τους μέρα στο σχολείο, είναι το δεύτερο σπίτι τους.
1: Ναι.
0: Επί της ουσίας, έτσι. Δηλαδή, και πόσο σημαντικό είναι και οι δάσκαλοι να έχουν την συνέστηση ότι είναι παιδιά τους. Δεν είναι ένα μάτσο από άτομα που απλά τα απασχολούν για 5 ώρες. Είναι άδικο αυτό και όταν συμβαίνει πάρα πολύ άσχημο κιόλας, νομίζω, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και θέλω να πω εδώ ότι δυστυχώς συμβαίνει συχνά.
1: Αυτό τώρα είναι μια τεράστια συζήτηση.
0: Είναι τεράστια κουβέντα και δεν έχει να κάνει με την εκπαίδευση εκπομπή μας. Έχει να κάνει μόνο με τη μουσική. Λοιπόν, δεν ξέρω τι καημό έχεις. Εμείς έχουμε καημό γιατί είναι το δεύτερο τραγούδι του δίσκου και μου είπες να το προλογίσουμε. Εγώ το βρήκα. Μην ανησυχείς καθόλου όλα αυτά. Θέλω να μιλήσουμε και για τα παραμύθια και για τον τρόπο που διαχειρίζεσαι, που διαβάζεις παραμύθια, σωστά.
1: Ο καημός τώρα είναι εμπνευσμένος από ένα παραμύθι. Γράφτηκε πριν από περίπου 3 χρόνια για ένα σκηνικό στην Πύλο που είχε γίνει.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Με τους ανθρώπους εκεί που έγινε το ναυάγιο. Και στην αρχή, όπου λέει το τραγούδι καημός, η λέξη ήταν προσφυγιά. Αλλά μετά άκουσα μια αφήγηση της Λις Λαμπρέλη, η οποία έλεγε ένα παραδοσιακό παραμύθι του Αιγαίου, τον καημό. Και αντικαταστάθηκε μέσα μου
0: η προσφυγιά, η
1: προσφυγιά με τον καημό, γιατί σκέφτηκα ότι δεν έβγαινε η μουσική αλλιώς. Δεν μου έβγαινε, δηλαδή έβγαινε
0: ήταν και μοιραίο.
1: Ναι. Σκέφτηκα ότι όλους τους ανθρώπους τους έρνει ο καημός.
0: Και είναι και μια πολύ πολύ δυνατή λέξη ο καημός.
1: Ναι,
0: είναι δυνατότερη από την προσφυγιά, νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Με κάποιο τρόπο. Πάμε για καημό.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Καημός. Αλλά ένα τραγούδι με πολλές πολλές καταβολές. Από τι εμπνέεσαι, πέρα από τη, όχι τη θεματολογία, ενώ μουσικά, είσαι λίγο μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Ναι. Έχεις πολλά ανατολίτικα στοιχεία, σωστά.
1: Αφού μεγαλώνοντας είχα συνιστώσει στο σπίτι πολύ διαφορετικές. Ο πατέρας μου βάζε να ακούω Καζατζίδη και Στράτο Διονυσίου.
0: Κλασικά.
1: Η μητέρα μου βάζε να ακούω...
0: Πάριο.
1: Στον Πάριο, κοίταξε, στον Πάριο και στον Ταλάρα τα βρίσκανε μαζί.
0: Πάντα. Είναι ναι, ναι. Το, ναι. Ειδικά στον Ταλάρα.
1: Η ροπή της μητέρας μου ήταν οι μεγάλοι συνθέτες Μαρκόπουλος, Χαζηδάκης, Θεοδωράκης. Εκεί ήταν το.
0: Εκεί ήταν το φόρτε της.
1: Ναι, και από τον παππού άκουγα Καντάδες και Ρεμπέτικα. Αγαπούσα από πολύ νωρίς τα παραδοσιακά. Η θεία μου βάζε Μπετόβεν και Ραβέλ. Οπότε καταλαβαίνεις.
0: Έτσι για να έχουμε κάτι.
1: Ναι, οπότε καταλαβαίνεις όλο αυτό το πράγμα.
0: Όπως σκέφτομαι τη θεία με τον μπαμπά. Ξέρεις τι είναι αυτά που βάζει στο παιδί και ακούει.
1: Όχι, ξέρεις κάτι, έτσι. Επειδή αυτό είναι μια πολύ ωραία συζήτηση και έχει πολύ πλάκα, αλλά επειδή ακριβώς υπήρχε το φάσμα Αλεξίου Νταλάρας, κάπως όλοι αυτοί τα βρίσκανε εκεί. Οπότε υπήρχε
0: τώρα
1: μια...
0: με βάζεις σε πειρασμό. Ναι, να σε ρωτήσω βάζω. Ποιο είναι το σημερινό φάσμα Αλεξίου Νταλάρας.
1: Α, καλά τώρα, δεν...
0: Ποιο μπορεί να είναι το κοινό σημείο των μαθητών σου με σένα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή... Τότε ναι. Ο μπαμπάς σου με τη μαμά σου με σένα, ενώ ξέρεις, με τους παλαιότερους, μάλλον δύο γενιές, συναντήθηκαν στον Ταλάρα και στην Αλεξίου. Και σε πολλούς ακόμα. Έτσι. Σήμερα, εγώ θα σα αφήσω να το σκεφτείς, γιατί θα κάνουμε και break ούτως ή άλλως, οπότε έχουμε χρόνο. Λοιπόν, σήμερα, ποιοι είναι οι συνδετικοί κρίκοι που μπορεί να ενώσουν δύο γενιές. Είναι ένα ερώτημα. Έχουμε τραγούδι. Και μάλιστα μας το πει και ο Γιάννης Διονυσίου, τον οποίο υπεραγαπάω γιατί είναι φωνάρα ο τύπος. Φωνάρα. Αλλά θα κάνουμε και ένα break και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημιωράκι μαζί με το Ελευθέρη Πασιά. Δεν φεύγει κανείς.
1: Το τραγούδι λέγεται Όταν ο χρόνος δεν μετρά. Και είναι το μοναδικό στο δίσκο που έχει γράψει στίχους η Φωτεινή Μωραήτου. Τα υπόλοιπα τα έχω γράψει εγώ.
0: Και έχω να σου πω ότι μας ταιριάζει πάρα πολύ Όταν ο χρόνος δεν μετρά, γιατί είμαστε άχρονοι.

0: ακαθόριστος μετατρέπεται σε ανήμπορη μνήμη, το παράφορο μου σχολούλουδο.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ, και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι εδώ και ξέρετε, οι ωραίες κουβέντες γίνονται συνήθως πίσω από τα μικρόφωνα. Όπως συμβαίνει πάντοτε και παντού. Έτσι, Λευτέρης Πασχιάς μαζί μας για το δεύτερο ημιωράκι από την. Από τις μακρινές αίρες, από τις ωραίες αίρες. Εγώ τι κάνουν οι μπουγάτσες εκεί πέρα. Έτσι, έχω έρθει αρκετές φορές και εντάξει, θεωρώ ότι είναι και λόγω της Κερκίνης. Έτσι, είναι από τους νομούς που είναι προνομιούχοι. Και για καλά και για κακά.
1: Έχετε
0: και μερικά. Έτσι, πολύ μεγάλα αστέρια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Τώρα μην αρχίσουμε να λέμε τα δικά.
0: Όχι, δεν λέω τίποτα. δεν λέω τίποτα. Εγώ ούτως ή άλλως είμαι Πειραιώτης, δεν έχω κανένα θέμα. Έτσι. Αλλά είναι ένας ωραίος νομός.
1: Είναι και έχει και πολύ όμορφες γωνιές. Συνήθως οι άνθρωποι όταν μένουμε σε έναν τόπο υπογραμμίζουμε πολύ άνετα τα στραβά. Αλλά αν ξέρεις, ησυχάσεις λίγο και κοιτάξεις το τοπίο. Θα βρεις πολλές γωνιές οι οποίες έχουν να σου δώσουν πράγματα και εγώ τουλάχιστον σε αυτή την φάση είμαι σε σχέση με τον τόπο μου. Οπότε αυτό, δηλαδή έχει...
0: Είναι μες στο DNA μας να δίνουμε έμφαση κυρίως στα στραβά.
1: Για κάποιο λόγο το στραβό πουλάει πιο πολύ.
0: Μα για τον εαυτό μας πουλάει.
1: Αυτό νιώθω.
0: Δηλαδή εσύ, ο καθένας από εμάς, βλέποντας τον τόπο του, ξέρω, το περίγυρό του, την οικογένειά του ενδεχομένως, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί είναι, ξέρω, πόσο χάλια μου φτιάχνει το φαγητό η γυναίκα μου. Ή θα πει, τι ωραία οικογένεια που έφτιαξα.
1: Ξέρεις τι νομίζω, ότι...
0: Εντελώς χαζό παράδειγμα τώρα,
1: ναι,
0: σου λέω, έτσι.
1: Ναι, είναι ωραίο το χαζό παράδειγμα. Νομίζω ότι πολλές φορές αυτό το πράγμα ξεκινάει από το αρνητικό για να πάει προς το θετικό. Δηλαδή πώς θα δεις αυτόν τον συνάδελφο στη δουλειά που θα του πεις καλημέρα, πώς είσαι και θα πει πώς να είμαι και θα αρχίσει να λέει και αυτό και στραβό και εκείνο και χθες πέρασα αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και ουσιαστικά εκείνη την ώρα μοιράζεται αυτή την μαυρίλα και αν απλά το μοιραστείτε αυτό το πράγμα, θα έρθει η ανακούφιση και θα έρθει η ανάταση.
0: Είναι λίγο σαν αρχαία τραγωδία, δηλαδή, ένα πράγμα. Πρέπει να περάσουμε, ξέρεις, από όλο αυτό στην έμεση και τα λοιπά για να φτάσουμε στη λύτρωση.
1: Νομίζεις ότι είναι τυχαία η δομή της αρχαίας
0: τραγωδίας? Καθόλου τυχαία, δεν το λέω.
1: Θεωρώ τις αρχαίες τραγωδίες μια σπουδή στις ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο, δεν είναι το να παρουσιάσουν τους μύθους. Οι μύθοι σε πολλές περιπτώσεις
0: είναι αφορμές.
1: Είναι αφορμές. Ναι. Οι μύθοι ήταν προδιαγεγραμμένοι του τι θα παρουσιάσει η τραγωδία. Η όλη διαδικασία και η ανάλυση των ανθρώπινων σχέσεων, και αν το διαβάσεις με αυτή τη σκοπιά, θα δεις ότι σου μιλάει ακόμα και σήμερα.
0: Προφανώς γι' αυτό είναι διαχρονικές. Γιατί αν ήταν απλά οι μύθοι, εντάξει, μία χρονιά το μύθο, δύο χρονιά, τρία χρόνια το μύθο, πόσες φορές θα δεις το μύθο.
1: Έτσι.
0: Είναι ότι κρύβεται πίσω από αυτό.
1: Έτσι. Οπότε, κοίταξε, είναι και λίγο στάση ζωής. Μπορείς να πεις ότι ας κάνω μία προσπάθεια, στην αρχή με προσπάθεια θα γίνει μηχανικά, γιατί είμαστε και γενιά εμείς των 40 που μεγαλώσαμε...
0: Εσείς των 40.
1: Εμείς των 40.
0: Εγώ είμαι πιο πάνω.
1: Που μεγαλώσαμε βλέποντας απίστευτα πολύ τηλεόραση. Έχω δει, νομίζω,
0: ναι, είδες,
1: εργατόρες ειδήσεων.
0: Είδες λοιπόν αυτά τα 10 λίγα χρόνια που μας χωρίζουν, που ας πούμε εγώ δεν έχω στην αντίληψή μου είδαμε πολύ τηλεόραση. Είναι φοβερό αυτό το
1: πράγμα. Όχι, για μένα είναι ξεκάθαρο, ναι, και, ναι, και πάει και στο άλλο άκρο. Είδαμε πολύ τηλεόραση.
0: Ναι. Εγώ αυτό που έχω θυμάμαι, ξέρεις, αν με ρωτήσεις για τα παιδικά μας χρόνια, θυμάμαι πάρα πάρα πολύ ότι έβγαινα έξω στο δρόμο και έπαιζα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό θυμάμαι.
1: Υπήρχε και αυτό, έτσι, στη γενιά μου, αλλά υπήρχε και η καθημερινή άνεση του να ανοίγεις την τηλεόραση και να βλέπεις αυτές τις ειδήσεις, οι οποίες κρατούσαν πάρα πολλές ώρες.
0: Τι ωραία να μιλάμε για γενιές. Θα σου πω το εξής, γιατί εμείς εδώ την κουβέντα που την κάνουμε, πάντα την κάνουμε με μια άλλη διάθεση. Όχι, ξέρεις, να μας πεις για το τραγούδι, να μας πεις για το στίχο και τις επιρροές σου. Εντάξει, okay, αυτά εύκολα μπορεί κάποιος να τα ανακαλύψει. Αλλά αυτή η διάδραση εμένα που με ενδιαφέρει περισσότερο.
1: Χαίρομαι.
0: Λοιπόν, και ξέρεις, έλεγες αυτό τώρα για τηλεόραση. Ξέρεις τι θυμάμαι σαν πολύ πολύ μεγάλο χαρακτηριστικό των δικών μου παιδικών χρόνων? Ότι όταν ήρθε, όταν ο μπαμπάς μου ήταν ναυτικός, έφερε βίντεο, ξέρεις, τα βίντεο τότε που ήπρεπε, ήταν το γεγονός της γειτονιάς. Και ερχόντουσαν τα παιδιά, οι φίλοι μου, οι συμμαθητές μου στο σπίτι για να δουν το βίντεο που δεν είχε άλλος.
1: Ναι.
0: Τότε. Κατάλαβες, οπότε, και κάτι τεράστιες βιντεοκασέτες που βλέπαμε, αλλά αντιλαμβάνομαι τώρα, ξέρεις, την πολύ μεγάλη εξέλιξη σε πόσο λίγο χρονικό
1: τώρα
0: διάστημα.
1: Τώρα θυμίζει σε μένα όταν διηγούμε στην κόρη μου τι είναι το Video Club, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι, όντως είναι ένα ζήτημα πολύ ενδιαφέρον. Εύχομαι...
0: Καλά, εδώ διηγούμαστε τι είναι τα CD. Ναι.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Εντάξει, λοιπόν, πάμε να μην πληγωθούμε άλλο στο επόμενο κομμάτι, το οποίο το προλογίζεις, γιατί μιλάει για πληγωμένους.
1: Το επόμενο κομμάτι, ναι. Το επόμενο κομμάτι είναι το Πληγωμένο Λιοντάρι. Είναι γραμμένο για τους ανθρώπους που αγκαλιάζουν τις πληγές τους, σηκώνονται με θάρρος και περπατάνε. Και
0: τις κάνουν προσόν.
1: Έτσι ακριβώς. Και ανοίγουν τον δρόμο τους.

0: Λοιπόν, ένα ακόμα τραγούδι ήρθε από τον Λευτέρη Πασιά και ξέρετε τι, έχουμε πολύ πολύ μεγάλες κουβέντες εδώ πέρα και έχουμε πιάσει και θέματα παιδείας και θέματα από εδώ και θέματα από εκεί. Λέω, Λευτέρη, τι λέω, να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα για να προλάβουμε, γιατί θέλω να προλάβουμε να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, θα ακούσουμε το Πεφταστέρι, έτσι.
1: Το Πεφταστέρι.
0: Το Πεφταστέρι.
1: Το τραγούδι.
0: Το έκανα πολλά εγώ.
1: Του έρωτα.
0: Άντε να ερωτευτούμε και είναι και η Σαβέρια εδώ, ε?
1: Όχι,
0: η Βιολέτα.
1: Όχι, όχι, εδώ είμαι εγώ.
0: Εσύ είσαι εκεί.
1: Η Σαβέρια
0: τα έχω κάνει. Χαμός.
1: Δεν πειράζει,
0: σωστά.
1: Δεν πειράζει.
0: Σωστά, σωστά. Συγγνώμη, θα επανέλθω.

0: Ένα πεφταστέρι λοιπόν, το οποίο το μπουρδουκλώσαμε λίγο, είπαμε ότι άλλο ήταν να το πει. Όχι, εγώ το μπέρδεψα με το playlist. Σκύλια, συγγνώμη, απολογούμε. Λοιπόν, ένα πεφταστέρι. Τι ευχή μπορεί να κάνεις?
1: Να κάνω ευχή να είμαι γερός και δημιουργικός. Για μένα. Αν δηλαδή ρωτάς για μένα.
0: Για σένα,
1: αν είναι
0: εντάξει,
1: προσωπική,
0: ναι,
1: ευχή. Αυτό εύχομαι. Και αυτό εύχομαι και για όλους τους ανθρώπους. Γιατί όσο περνάνε τα χρόνια βλέπω ότι η δημιουργικότητα είναι σαν ένα πολύ ωραίο, σαν ένα πολύ ωραίο καράβι, το οποίο όσο το φροντίζεις, τόσο θα συνεχίσει να σε ταξιδεύει.
0: Έτσι είναι. Και ξέρεις τι, αν είσαι καλά και αν είσαι δημιουργικός και αν είσαι ο καθένας από εμάς εννοώ, αυτό ταυτόχρονα μεταφέρεται και σου από πέρα, παρακάτω. Ξέρω. Δεν είναι.
1: Ξέρω.
0: Λοιπόν, Έχουμε χώρο για ένα τραγούδι ακόμα. Και αυτό δεν θέλω να είναι, να μην μπει το κομμάτι που λέει Σαβέρια.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και θέλω με αυτή την ευκαιρία να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Γιατί πρέπει να κάνουμε ένα, ξέρεις, ήρθε η ευχή και έκατσε. Θα έχουμε και συναυλία. Θα τα ακούσουμε live
1: σήμερα,
0: τα κομμάτια.
1: Σήμερα στην μουσική σκηνή Μακάρι. Σήμερα 14 Μαΐου.
0: Ναι, γιατί εμείς ηχογραφούμε και θα το ακούσουμε την εκπομπή αργότερα. Δεν έχει σημασία, στην Αθήνα.
1: Παρουσιαζόμαστε στη μουσική σκηνή Μακάρι. Έχω καλεσμένη τη Σαβέρια. Οπότε θα πούμε και τα τραγούδια του δίσκου και τραγούδια που όλοι αγαπάμε. Και θα έρθει και η Σαβέρια να τραγουδήσουμε μαζί.
0: Να γίνει μια σαν παρουσίαση.
1: Ναι, αλλά με τη Σαβέρια γενικά θα κάνουμε πράγματα και το καλοκαίρι. Οπότε πολύ σύντομα θα.
0: Υπάρχουν νέα, οπότε συντονιστείτε, μπείτε στα social media.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι το Ελευθέρι, γιατί εκεί πια τα μαθαίνουμε όλα. Έτσι, αυτό είναι το σημείο των καιρών.
1: Okay. Το σημείο των καιρών και. Εντάξει,
0: έχει την επιδραστικότητά του και το καλό, γιατί είναι πολύ πιο άμεση επικοινωνία με τον κόσμο. Έτσι.
1: Έτσι,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Που ακούσαμε όλα τα τραγούδια. Θα απολαύσει λίγο τον καφέ σου, μην ανησυχεί καθόλου, γιατί ξέρετε, παραγγείλε μας, άργησε, δεν πειράζει. Ήρθε όμως. Λοιπόν, πάμε για το κομμάτι της Σαβέριας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς συνεχίζουμε κανονικότητα για το τέταρτο ημιωράκι για σήμερα.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Chocos 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: από τι έφυγε.
1: Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

104,4 για μικρά και μεγάλα.

0: Κερατούς, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο, με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Τσάκη, σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις, μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και τις φωτιές.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixelas κουτί 6x330ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγεία Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Τον 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Μάλιστα, 1970 για έναν ακόμα πρόλογο μιας ακόμα εκπομπής. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι. 60 λεπτά καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας λοιπόν και καλώς ήρθατε με τη σύνθεση αυτή των Ξαρχάκου Παπαδόπουλου στα 1970 από τη φωνή του Σταμάτη Κόκοτα. Έξω φυσάει και βρέχει. Καλή σας ακρόαση.

26 χρόνια μετά για τις ανάγκες της πρώτης μας ενότητας. Στα 1996 λοιπόν με τους Παντελή Θαλασσινό και Ηλία Κατσούλη. Στους Άγιους Τόπους της Καρδιάς, από τη φωνή της Αναστασίας Μουτσάτσου.

0: Από το δεύτερο στο πρώτο μισό της ίδιας εποχής. Τον Αξιδάκη Γκόνη λιποθυμούν τα χρώματα στα 1993. Ερμήνευσε και πάλι η Αναστασία Μουτσάτσου.
1: Μπας εστέριες ήλιο.

Απ' τους Αριώτη Χασάπη. Καταρχάς με τη μουσική και την ερμηνεία τους και αμέσως μετά από τον Θάνο Μικρούτσικο με την ερμηνεία της Ρίτας Αντωνοπούλου. Δύο διαφορετικές καταθέσεις για το καβαδιακό καραντί.

Στο κατάστρωμα του Ασπασία, μια δεύτερη εκτέλεση για την σύνθεση αυτή του Θάνου Μικρού Τσικού με το λόγο του Νίκου Καβαδία. Αντί του Γιώργου Νταλάρα, η Ρίτα Αντωνοπούλου στα 2007. Και από τον κοντινό στο απότερο παρελθόν μας, εκείνο της δεκαετίας του 80, με τον Μιχάλη Τερζή, για τη συνέχεια, να μελοποιεί Κωστή Παλαμά.

Μιχάλη Τερεζή, όλη τη μουσική μες στην αγάπη βάλε. Με τον λόγο του Κωστή Παλαμά. Τον Γιώργο Νταλάρα και τη σύνθεση Ανατολή διαδέχεται η Ελευθερία Αρβανιτάκη με τον Διγενή.

Ένα μικρό δείγμα της πλούσιας και ενδιαφέρουσας θεατρικής δραστηριότητας του Χρήστου Λεοντή, ο κύκλος «Παραστάσεις» στα 1975. Επιλεγμένα τραγούδια για τις ανάγκες ποικίλων θεατρικών προσπαθειών. Ένα εξ αυτών είναι Κρήτης Πλατείας. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε για ποια. Με την μουσική του Χρήστου Λεοντή, την ενορχήστρωση, το λόγο του Παύλου Νερούδα, όπως τον απέδωσε στη γλώσσα μας, η Δανάη Στρατιωπούλου. Ο Νίκος Ξυλούρης στα ραδιόφωνά σας.

Στα 1978, κλείνοντας 10 χρόνια θητείας στην ελληνική δισκογραφία, ο Γιώργος Δαλάρας κυκλοφορεί τον διπλό του δίσκο «Η Μαϊδεσίλη μου». Ποικίλα τραγούδια κυρίως νέων δημιουργών της εποχής, με πολλούς στίχους υπογεγραμμένους από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, που στήριξε την προσπάθεια, και σημαντικούς κλασικούς και λαϊκούς σολίστες.

0: Γιώργου Λαλάρα ή Μάη Δεσίλη μου. Ένας προσωπικός κύκλος τραγουδιών με συνθέσεις διαφόρων. Επιλέξαμε δυο του Γιάννη Σπανού. Δε φταίω σε στίχους του Λευθέρη Παπαδόπουλου και η Μάη Δεσίλη μου με το λόγο της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα την ακούσατε, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842. 104,7.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: Από τι έφυγε?
1: Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
4: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Τρόφους. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 2841-026-496 και 2841-024-740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Jazz από τους 104,4 μεγακύκλους. Αρχίζει να μαίζει με τον Charlie Bird Parker και, και την ορνηθολογία του. Μας πάει πίσω αρκετά χρόνια. Μαζί σας για την επόμενη ώρα.

Shoes of the Fisherman's Wife ήταν ο τίτλος του δίσκου πριν από πολλά πολλά χρόνια του Charles Mingus. Far Swords Mix Valley είναι το κομμάτι από έναν μπασίστα ο οποίος έμελε να αφήσει το δικό του ύφος στη jazz. Ένα ύφος το οποίο από τότε μέχρι σήμερα δεν νομίζουμε ότι έχει καταφέρει να το μιμηθεί έστω κάποιος.

δεν θα τα ακούσουμε από ό,τι φαίνεται ολόκληρο λόγω κάποιου προβλήματος στο δίσκο. Αλλάζουμε ύφος, πάμε στους Count Basie και Duke Ellington από μια ιστορική του συνάντηση, η οποία έχει κυκλοφορήσει και σε δίσκο με τίτλο, μάλλον ο τίτλος του δίσκου, έτσι να μπερδέψουμε τα πράγματα, είναι ότι ο The Count Meets The Duke, αλλά το κομμάτι είναι βασιλική, τίτλο βασιλική μάχη, Battle Royale.

Αυτή ήταν η βασιλική μάχη ανάμεσα στον Gavin Baysie και στον Duke Ellington. Η συνέχεια με το Sugar Report του 1976, Black Market, το ομώνυμο κομμάτι.

Σε αυτή του στη σύνθεση ήταν ο Wayne Shorter, στον τρομερό σαξόφωνο Τζο Ζάβιν, αλλά βέβαια ο Αλφόνσο Τζόνσον, ο Τσέστερ Τόμσον, ο Αλεχάντρο, αν το διαβάζω καλά, Ακούνα, ο Ζάκο Παστόριο, ο Ναρέιντα Μάικλ Βόλντεν και ο Ντόνι Λάιες.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Τζάζ από τους 104,4 μεγακύκλου σειρά έχει η κυρία Κασάντρα Βίλσον με το Strange Fruit του 1995 από τη δουλειά New Moon Daughter, από τις ηχογραφήσεις της Blue Note Records βέβαια.

σειρά με μια σειρά. Σπάνια φωνητικά, αν θέλετε, τα οποία δεν ακούγονται πάρα πολύ. Είναι φωνές οι οποίες δεν έγιναν ιδιαίτερα ποτέ διάσημες, ας πούμε, όπως για παράδειγμα η Άρα Φιτζέραλντ ή αντίστοιχες φωνές, αλλά δεν έπαψαν να ήταν, τουλάχιστον στην εποχή τους και στο χώρο τους, ενδιαφέρουσες. Ever Loving Blues, The Roy Kral, Jackie Kane Sextet. Τα φωνητικά από τους Jackie Kane και Roy Kral.

Αυτή η ηχογράφηση ήταν, μας έρχεται από τις 6 Οκτωβρίου του 1949. Η επόμενη ηχογράφηση θα μας πάει 10 χρόνια μετά, 1959. Η φωνή της Mabel Mercer, You Fascinate Me Too, μαζί με το τρίο μάλλον Jimmy Lyon και με όχι τόσο ίσως μεγάλη ορχήστρα στο προηγουμένο. Η ηχογράφηση 3 Δεκεμβρίου του 1959.

συνέχεια με την Betty Bennett, Sidewalks of Cuba, Cuba μάλλον, Cuba. Sidewalks of Cuba λοιπόν, με την φωνή της Betty Bennett, ηχογραφημένο στις 7 Οκτωβρίου του 1955.

Και πάμε, φίλες και φίλοι, στον Buck Clayton. Don't miss your baby. Από το The Jam Sessions from the Vault. Άρα κάποιες χωραφίες, οι οποίες μας έρχονται από εκείνη την εποχή, δηλαδή 40-50, οι οποίες βέβαια ορισμένες από αυτές, όπως καταλαβαίνετε, οι περισσότερες μόνο από αυτές είναι μονοφωνικές. Αλλά όσο πάμε προς το 60, τα πράγματα γίνονται στέρεο. Αλλά τούτη εδώ είναι μονοφωνική η ηχογράφηση. Αυτό όμως, κατ' ουδένα τρόπο, δεν μπορεί να κρύψει την ομορφιά του κομματιού.

Πάμε προς το τέλος με δύο κομμάτια του Frank Sinatra. Ξεχνώντας βέβαια για λίγο το παρελθόν του, το αμαρτωλό του παρελθόν, το οποίο κάποιοι το θυμόντουν σαν κάποιοι άλλοι, όχι, εν πάση περιπτώσει, στη σχέση του με τη μαφία λέγαμε κλπ. Δεν πάβει όμως να είναι, να λέμε ότι άφησε πίσω του πολλά κομμάτια, γιατί ήταν μια πολύ, μα πάρα πολύ μεγάλη φωνή. Night and Day θα ακούσουμε καταρχήν, μια σύνθεση του Cole Porter.

ένα κομμάτι αυτή τη φορά, μια σύνθεση των Stordal, Winston και Kahn, είναι το Day by Day.

Αυτά λοιπόν και με τον κύριο Φρανκ Σινάτρα φτάσαμε στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής Jazz από τους 104,4 μεγακύκλους, η οποία θα είναι μαζί σας και την επόμενη Πέμπτη στις 9. Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάτι.

ξέρω με σιγουριά η αγάπη με θάλασσα μοιάζει.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Τόσα χρόνια να με

μαγικό φως μονάχα μπορεί να ματώνει την πόλη. Δεν αλλάζουν εδώ οι καιροί, εδώ μόνο νυχτώνει. Άγγιξέ με και μην απορρίσεις.

ένας ήλιος χώρα στην καρδιά του χειμώνα.

Άγγιξέ με και μην απορείς που έχω αιμάτινο βλέμμα. Μα δεν είδα ποτέ την αυγή, θα είναι η πρώτη με σένα. Ίσως να είσαι κι εσύ μια μικρή

Ραμόνα, σ' αυτό το δίσκο το τρελό. Η ίδια είναι η λέξη

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη μου δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Στα 1970 για έναν ακόμα πρόλογο μιας ακόμα εκπομπής «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι». 60 λεπτά καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας λοιπόν και καλώς ήρθατε με τη σύνθεση αυτή των Ξαρχάκου Παπαδόπουλου στα 1970 από τη φωνή του Σταμάτη Κόκοτα. Έξω φυσάει και βρέχει. Καλή σας ακρόαση.

26 χρόνια μετά για τις ανάγκες της πρώτης μας ενότητας. Στα 1996 λοιπόν με τους Παντελή Θαλασσινό και Ηλία Κατσούλη. Στους Άγιους Τόπους της Καρδιάς, από τη φωνή της Αναστασίας Μουτσάτσου.

0: Από το δεύτερο στο πρώτο μισό της ίδιας εποχής. Τον Αξιδάκη Γκόνη λιποθυμούν τα χρώματα στα 1993. Ερμήνευσε και πάλι η Αναστασία Μουτσάτσου.
1: Μπα σε στεριές ήλιος.

Απ' τους Αριώτη Χασάπη. Καταρχάς με τη μουσική και την ερμηνεία τους και αμέσως μετά από τον Θάνο Μικρούτσικο με την ερμηνεία της Ρίδας Αντωνοπούλου. Δύο διαφορετικές καταθέσεις για το καβαδιακό καραντί.

Το κατάστρωμα του Ασπασία, μια δεύτερη εκτέλεση για την σύνθεση αυτή του Θάνου Μικρού Τσικού με το λόγο του Νίκου Καβαδία. Αντί του Γιώργου Νταλάρα, η Ρίτα Αντωνοπούλου στα 2007. Και από τον κοντινό στο απότερο παρελθόν μας εκείνο της δεκαετίας του 80, με τον Μιχάλη Τερεζή για τη συνέχεια, να μελοποιεί Κωστή Παλαμά.

Μιχάλη Τερεζή, όλη τη μουσική με στην αγάπη βάλε. Με τον λόγο του Κωστή Παλαμά. Τον Γιώργο Νταλάρα και τη σύνθεση Ανατολή διαδέχεται η Ελευθερία Αρβανιτάκη με τον Διγενή.

Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

Ένα μικρό δείγμα της πλούσιας και ενδιαφέρουσας θεατρικής δραστηριότητας του Χρήστου Λεοντή, ο κύκλος «Παραστάσεις» στα 1975. Επιλεγμένα τραγούδια για τις ανάγκες ποικίλων θεατρικών προσπαθειών. Ένα εξ αυτών είναι Κρήτης Πλατείας. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε για ποια. Με την μουσική του Χρήστου Λεοντή, την ενορχήστρωση, το λόγο του Παύλου Νερούδα, όπως τον απέδωσε στη γλώσσα μας, η Δανάη Στρατιωπούλου. Ο Νίκος Ξυλούρης στα ραδιόφωνά σας.

Στα 1978, κλείνοντας 10 χρόνια θητείας στην ελληνική δισκογραφία, ο Γιώργος Δαλάρας κυκλοφορεί τον διπλό του δίσκο «Η Μαϊδεσίλη μου». Ποικίλα τραγούδια κυρίως νέων δημιουργών της εποχής, με πολλούς στίχους υπογεγραμμένους από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, που στήριξε την προσπάθεια, και σημαντικούς κλασικούς και λαϊκούς σολίστες.

0: Γιώργου Νταλάρα ή Μάη Δεσίλη μου. Ένας προσωπικός κύκλος τραγουδιών με συνθέσεις διαφόρων. Επιλέξαμε δυο του Γιάννη Σπανού. Δε φταίω σε στίχους του Λευθέρη Παπαδόπουλου και η Μάη Δεσίλη μου με το λόγο της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα την ακούσατε, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Jazz από τους 104,4 μεγακύκλους. Αρχίζει για να μένεις με τον Charlie Bird Parker και, το, και την ορνηθολογία του. Μας πάει πίσω αρκετά χρόνια. Μαζί σας για την επόμενη ώρα.

Shoes of the Fisherman's Wife ήταν ο τίτλος του δίσκου πριν από πολλά πολλά χρόνια του Charles Mingus. Fast Walls Mills Valley είναι το κομμάτι από έναν μπασίστα ο οποίος έμελε να αφήσει το δικό του ύφος στη jazz. Ένα ύφος το οποίο από τότε μέχρι σήμερα δεν νομίζουμε ότι έχει καταφέρει να το μιμηθεί έστω κάποιος.

Δεν θα τα ακούσουμε από ό,τι φαίνεται ολόκληρο, λόγω κάποιου προβλήματος στο δίσκο. Αλλάζουμε ύφος, πάμε στους Count Basie και Duke Ellington από μια ιστορική του συνάντηση, η οποία έχει κυκλοφορήσει και σε δίσκο, με τίτλο, μάλλον ο τίτλος του δίσκου, έτσι να μπερδέψουμε τα πράγματα, είναι ότι The Count Meets The Duke. Αλλά το κομμάτι είναι βασιλική, τίτλο βασιλική μάχη, Battle Royale.

Έτσι ήταν η βασιλική μάχη ανάμεσα στον Count Basie και στον Duke Ellington. Η συνέχεια με το Suede Report του 1976, Black Market, το ομώνυμο κομμάτι.

Σε αυτή του τη σύνθεση ήταν ο Wayne Shorter, στον τεναρό σαξόφωνο Τζο Ζάβιναλ, βέβαια, ο Αλφόνσο Τζόνσον, ο Τσέστερ Τόμσον, ο Αλεχάντρο, αν το διαβάζω καλά, Κούνα, ο Ζάκο Παστόριο, ο Ναρέιντα Μάικλ Βόλντεν και ο Ντόνι Λάιες.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Τζάζ από τους 104,4 μεγακύκλους σειρά έχει η κυρία Cassandra Wilson με το Strange Fruit του 1995 από τη δουλειά New Moon Daughter, από τις ηχογραφήσεις της Blue Note Records βέβαια.

Σειρά με μια σειρά. Σπάνια φωνητικά, αν θέλετε, τα οποία δεν ακούγονται πάρα πολύ. Είναι φωνές οι οποίες δεν έγιναν ιδιαίτερα ποτέ διάσημες, ας πούμε, όπως για παράδειγμα η Άρα Φιτζέραλντ, οι αντίστοιχες φωνές, αλλά δεν έπαψαν να ήταν, τουλάχιστον στην εποχή τους και στο χώρο τους, ενδιαφέρουσες. Ever Loving Blues, The Roy Kral, Jackie Kane Sextet. Τα φωνητικά από τους Jackie Kane και Roy Kral.

Αυτή η ηχογράφηση ήταν, μας έρχεται από τις 6 Οκτωβρίου του 1949. Η επόμενη ηχογράφηση θα μας πάει 10 χρόνια μετά, 1959. Η φωνή της Mabel Mercer, You Fascinate Me Too, μαζί με το τρίο μάλλον Jimmy Lyon και με όχι τόσο ίσως μεγάλη ορχήστρα στο προηγουμένο. Η ηχογράφηση 3 Δεκεμβρίου του 1959.

συνέχεια με την Betty Bennett, Sidewalks of Cuba, Cuba μάλλον, Cuba. Sidewalks of Cuba λοιπόν, με την φωνή της Betty Bennett, ηχογραφημένο στις 7 Οκτωβρίου του 1955.

Και πάμε, φίλες και φίλοι, στον Buck Clayton. Don't miss your baby. Από το The Jam Sessions from the Vault. Άρα κάποιες χωραφίες οι οποίες μας έρχονται από εκείνη την εποχή, δηλαδή 40-50, οι οποίες βέβαια ορισμένες από αυτές, όπως καταλαβαίνετε, οι περισσότερες μόνο από αυτές είναι μονοφωνικές. Αλλά όσο πάμε προς το 60, τα πράγματα γίνονται στέρεο. Αλλά τούτη εδώ είναι μονοφωνική ηχογράφηση. Αυτό όμως, κατ' ουδένα τρόπο, δεν μπορεί να κρύψει την ομορφιά του κομματιού.

Πάμε προς το τέλος με δύο κομμάτια του Frank Sinatra. Ξεχνώντας βέβαια για λίγο το παρελθόν του, το αμαρτωλό του παρελθόν, το οποίο κάποιοι το θυμόντουν σαν κάποιοι άλλοι, όχι, εμπάς περιπτώσει, στις σχέσεις τους με τη μαφία λέγαμε κλπ. Δεν πάβει όμως να είναι, να λέμε ότι άφησε πίσω του πολλά κομμάτια, γιατί ήταν μια πολύ, μα πάρα πολύ μεγάλη φωνή. Night and Day θα ακούσουμε καταρχήν, μια σύνθεση του Cole Porter.

επόμενο κομμάτι αυτή τη φορά, μια σύνθεση των Stordal, Winston και Kahn, είναι το Day by Day.

Αυτά λοιπόν και με τον κύριο Φρανκ Σινάτρα φτάσαμε στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής Jazz από τους 104,4 μεγακύκλους που έφερε μαζί σας και την επόμενη Πέμπτη στις 9. Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.